0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Ζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Είναι αξιόπιστος.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κωνσταντίνος Παράπας, όχι να πει διαβάσω. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Στη Λαμία βγήκε μια φοβερή οδηγία του ΕΟΔΗ να μην τρώνε κοτόπουλα για 2-3 μέρες. Γιατί είναι αυτή η ιστορία με την σαλμονέλα, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Εντοπίστηκε ευτυχώς αυτός ο οποίος τα πούλαγε. Κάνανε έρευνες, εκεί πηγαίνανε στα κουτοπουλάδικα, ψάχνανε. 17 άτομα λέει στο νοσοκομείο, αν είναι δυνατόν, λόγω κρουσμάτων σαλμονέλας που συνδέεται με την κατανάλωση έτοιμου φαγητού, λέει εδώ. Κοτόπουλα δηλαδή. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος, συνέστησε στους πολίτες περιοχής να αποφεύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για λίγες μέρες. Τέλος τα κοτόπουλα στη Λαμία. Όποιος θέλει κοτόπουλο θα κάνει υπομονή. Εν τω μεταξύ, βλέπεις ας πούμε ότι λένε να τρώτε υγιεινά. Οπότε στις δίαιτες, τι τρως, κοτόπουλο και σαλάτα. Στη Λαμία τους πάει τσιριλιπιπί το κοτόπουλο, στην Αμερική τους πάει τσιριλιπιπί η σαλάτα. Υπάρχει, λέει, επιδημία. Διάρειας, συγγνώμη τώρα πρωί-πρωί, αλλά υπάρχει επιδημία, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι όλοι στην τουαλέτα και μάλιστα στην πολιτεία του Μίσιγκαν, η οποία τρώει, λέει, και πάρα πολύ σαλάτα, υπάρχει εκεί οδηγία να... Όχι, μάλλον δεν υπάρχει οδηγία, σκέφτονται μήπως φταίνει σαλάτες, ότι υπάρχει ένα παράσιτο, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουν βρει όμως συγκεκριμένο τρόφιμο, υπάρχει ένα παράσιτο. Και οι περιπτώσεις, λέει, στο Μίσιγκαν έχουν εκτοξευθεί στις 2.640, 69% λέει σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή αυξήθηκαν τα κρούσματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, άρα λοιπόν, κοτόπουλο δεν τρώμε, σαλάτα δεν τρώμε, εγώ φταίω να το ρίξω στα σουβλάκια, κυρία μου.

Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί με ειδοποιούν ότι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Εντάξει, έχουμε καλοκαίρι, τι να κάνουμε τώρα. Τι θέλετε να σου πω για το Ιράν. Έκανε διακοπές στις Σεϊχέλες και φωτογραφήθηκε καλυμμένη μόνο με αφρούς. Δείτε φωτογραφίες. Δεν μπορείτε να τις δείτε εσείς τώρα. Μπορείτε βέβαια να μπείτε στο κινητό σας, αλλά εγώ μπορώ. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks. Αυτό είναι ιδιότητα τώρα, θα την ακολουθεί για πάντα. Τι κάνεις, είμαι πρώην παίκτρια του My Style Rocks. Απολαμβάνει την περίοδο μετά το χωρισμό της. Αυτά είναι. Είναι μόνη η Παναγιώτα, παιδιά, για όποιον ενδιαφέρεται. Τη μοναξιά της, λέει, καθώς από τον Ιανουάριο είναι μόνη της μετά το χωρισμό της με τον Αλέξανδρο Λικούδη. Ποιος είναι αυτός? Απολαμβάνει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Αυτή τη φορά η πρώην παίκτρια, λέει, του My Style Rocks βρέθηκε στις Σεϊχέλες με ένα φίλο της. Φτώχεια καταραμένη, παιδιά. Οι Έλληνες έχουν γονατίσει. Τους έχει γονατίσει ο Μητσοτάκης όλους. Δεν μπορούν να πάνε στα Γκράβαρα, όχι στις Σεϊχέλες. Η ίδια μάλιστα ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους της για το ταξίδι αυτό. Πολύ τρελαίνε όταν γράφουν τους followers, τους γράφουν διαδικτυακούς φίλους. Αναρτώντας ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από το αφρόλουτρο που απόλαυσαν μαζί. Με ποιον απόλαυσε μαζί? Για να δούμε. Όπα, έχει άλλον. Και γράφει από κάτω: Σεϊχέλες πάντα στην καρδιά μου. Έτσι, αυτό είναι. Όπως πας εσύ και λες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, Κρήτη για πάντα στην καρδιά μου, Σεϊχέλες για πάντα στην καρδιά μου. Κάποια μερικές στιγμές μένουν μαζί μας για πάντα. Ειδικά όταν τα μοιράζουμε με αληθινούς φίλους που κάνουν κάθε στιγμή αξέχαστη. Παιδιά, ο αληθινός φίλος είναι στην ίδια πισίνα μέσα όμως. Κάτσε στο ίδιο. Τι είναι αυτό, τζακούζι. Μοιράζονται τζακούζι. Εν τω μεταξύ έχουν βάλει κάτι kits λουλούδια απ' έξω από την μπανιέρα. Έχουν βάλει. Τι είναι αυτό τώρα, μπιγκόνια είναι, δεν ξέρω τι λουλούδια είναι. Έχουν βάλει κάτι λουλούδια. Κάτι λουλούδια απ' έξω από την μπανιέρα. Έχουν βάλει. Τι είναι αυτό τώρα, μπιγκόνια είναι, δεν ξέρω τι λουλούδια είναι. Έχουν βάλει κάτι λουλούδια. Κάτι

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα στους γάμους. Δηλαδή, παλιά πήγαινε ο γαμπρός με την ύφη, την έπιανε από το χέρι, έμπαινε μέσα, έπαιζε το «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία», ή πώς το λένε, και ωραία είναι η νύφη μας, ωραία τα πρικιά της, κάτι παραδοσιακό, εν πάση περιπτώσει. Πλέον οι γαμπροί και οι νύφες φτάνουν στο γαμήλιο γλέντι, στο πάρτι, ακόμα και με τρακτέρ, όπως συνέβη σε γάμο στοιχείο. Μάλιστα, όχι ένα τρακτέρ, δηλαδή δεν πήραν ένα τρακτέρ μεγάλο και έφτασε, πήγε ο γαμπρός, πήρε την ύφη πάνω και πήγανε, λες και πηγαίνανε στο χωράφι, αλλά δύο μίνι τρακτέρ, δεν ξέρω αν έχετε δει αυτά τα μικρά τρακτέρ που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, και ήταν μπροστά η ύφη με το δικό της τρακτέρ και ο γαμπρός με το δικό του. Τώρα το τι ωραίο έχει αυτό, πέρα το γεγονός ότι έγινε viral, ας πούμε, και θα μιλάνε όλοι στην, από πάνω κάτι σιρήνες, εντωμεταξύ καρακιτσαριό, δεν το θες με τίποτα. Ροζ το τρακτέρ το ένα είναι κάτι σαν ροζ λιλά, μάλλον. Λιλά το τρακτέρ της νύφης, μπλε το τρακτέρ του άντρα, του γαμπρού, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και θηλυκά τρακτέρ. Και αυτό τώρα ήταν event. Εν πάση περιπτώσει, okay, έκαναν το χαβαλέ τους οι άνθρωποι. Νομίζω ότι η γάμη πλέον είναι περισσότερο για χαβαλέ παρά για πώς το λένε, δεν είναι κάτι συγκινητικό, ρε παιδί μου. Πήγαινες παλιά σε γάμο, έβγαινε

ζευγάρι χόρευε αυτό το χορό, το ταγκό, ξέρω που χορεύανε. Κοιτάζονταν στα μάτια, έλεγαν οι θείες, αχ, δες πως την κοιτάζει, δες πως την κοιτάζει. Και τώρα σκάνει ο άλλος, κάνει ο άλλος με το τρακτέρ μαζί, θα φέρει την άλλη φορά, θα φέρει και καμιά κομπίνα που λέγανε στο χωριό μου, θεριζοαλωνιστική μηχανή, με την κουμπίνα έρθει, ο γαμπρός, πήρε, ήρθε κατευθείαν το χωράφι, γιατί την προλάβαινε. Να πω ότι δεν προλάβαινε, να πω ότι είχαν τόσο πολλή δουλειά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γι' αυτό πάλι δεν παραπάει.

Το πιο ελκυστικό χόμπι για σε έναν άντρα για τις γυναίκες, δηλαδή αυτό που βρίσκουν οι γυναίκες πιο ελκυστικό σε έναν άντρα, είναι να διαβάζει. Ας γελάσω. Ναι, εντάξει. Ίσως γιατί είναι σπάνιο, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή σπάνιο. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι να ακούσεις ένα πρώτο ραντεβού. Για πες μου, ξέρω εγώ με τι ασχολείσαι και λες, ας πούμε, τη δουλειά, ξέρω εγώ με τραπεζικός και τι κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου. Και σου λέει ο άλλος διαβάζω. Το οποίο δεν ξέρω, πιάνεται ως χόμπι, δηλαδή, πιάνεται ως χόμπι το διάβασμα, μπορούμε να το λέμε. Εγώ διάβαζα κάποια στιγμή όταν είχα ελεύθερο χρόνο, αλλά ντρεπόμουν να το πω γιατί θα μου λέγανε, έλα ρε τώρα, διαβάζει. Είναι αυτό που λένε που ρωτάνε, ξέρω εγώ τι μουσική ακούς και λένε τα πάντα. Διαβάζει. Όλοι διαβάζουν θεωρητικά. Το θέμα είναι να διαβάζει όντως, γιατί το να διαβάζει μια σελίδα τη μέρα από ένα βιβλίο δεν λέει τίποτα. Από την άλλη, δεν καταλαβαίνω γιατί λένε μόνο για τις γυναίκες. Δηλαδή, εμείς δεν βρίσκουμε ελκυστικό στη γυναίκα να διαβάζει. Γιατί θεωρούν ότι οι άντρες είμαστε τόσο σοβινιστικά γουρούνια που το μόνο μας ενδιαφέρει, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η άλλη, ξέρω, έχει ωραίο ντεκολτέ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι άμα βγεις πρώτο ραντεβού με μία που έχει ένα πολύ ελκυστικό ντεκολτέ και δεν διαβάζει, και με μία που δεν έχει έτσι πολύ, δεν είναι πολύ σεξι, αλλά διαβάζει, πιθανότατα ο άντρας να επιλέξει την πρώτη. Λέω εγώ τώρα, τυχαία, μην πέφτε να με φάτε. Απ' την άλλη και η γυναίκα, θα να πω ότι δεν είναι και το νούμερο ένα, εν πάση περιπτώσει, αλλά υπάρχουν και άλλα χόμπι που φανταζόμουν θα είναι πιο ελκυστικά για μια γυναίκα σε έναν άντρα. Δηλαδή, να άμα σου πει ο άλλος ότι κάνει kite surf. Δεν τρελαίνεται οι άλλοι μετά, δεν σου λέει αυτός είναι άνθρωπος της δράσης. Ή να σου πει, ξέρω εγώ, ότι κάνω scuba diving. Κολυμπάω με καρχαρίες στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, βέβαια, πει να το πει αυτό σε πρώτο ραντεβού, είναι άξιος της μοίρας του. Θα να πω είναι μεγάλος φιδέμπορας. Όχι. Αλλά άμα πει ότι διαβάζω, είναι και λίγο, δεν είναι λίγο νιανιά.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Πάμε σε ένα άλλο συμβάν τώρα που έγινε στην Αμερική, όπου δεν ξέρω αν έχετε καμιά φίλη που κάνει pole dancing. Σας έχει φίλη, σύντροφο, δεν ξέρω, πρώην κτλ. Μία Αμερικανίδα που έκανε pole dancing, υπάρχει ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Ξέρετε τώρα, όταν κάνεις pole dancing, βάζεις στήλο μέσα στο σπίτι. Και αυτό μερικές φορές είναι λίγο άβολο. Θέλω να πω, μπαίνει ο άλλος μέσα στο σπίτι και βλέπει στήλο. Και δεν ξέρει τώρα. Δηλαδή, εκεί που κάθεσαι στο σαλόνι με στήλο, ας πούμε, δεν πρέπει να. Δεν σου έρχεται να πεις, θες να μου παίξεις λίγο, να μου κάνεις λίγο pole dancing. Γιατί θέλω να πω, είναι. Ρε παιδί μου, πώς μπαίνεις σε ένα σπίτι, σε ένα σαλόνι και βλέπεις μια κιθάρα. Και λες, α, παίζεις κιθάρα. Λέει ο άλλος, ναι, ωραία, θα μου παίξεις λίγο. Μπαίνεις σε ένα σπίτι και βλέπεις ένα στήλο pole dancing. Δεν θα ρωτήσεις την κοπέλα, άρα κάνεις pole dancing, προφανώς. Δεν το έχεις για να βάζεις για καλό γερο. Προφανώς, ναι. Θα μου κάνεις λίγο. Είναι λίγο παρεξηγήσιμο. Είναι παρεξηγήσιμο. Εξαρτάται βέβαια. Αν τον έχεις καλέσει στο άλλο σπίτι σου και κάτι παίζεται. Αλλά στο πρώτη συνάντηση με το καλώς ήρθες pole dancing, δεν ξέρω τι είναι άποψη έχετε γι' αυτό. Πάντως αυτή η κυρία που έχει γίνει viral έκανε pole dancing και έγραφε, γιατί τώρα τα γράφουμε όλα στο βίντεο. Και εκεί που έκανε pole dancing έφυγε ο στήλος και ξαφνικά αυτό ενεργοποίησε ένα σύστημα πυρόσβεσης και έγινε μουσκεμα, αλλά όχι όπως φανταζότανε ο καλεσμένος. Έγινε μουσκεμα από το πυροσβεστήρα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακόμα και το LinkedIn, το περίφημο αυτό site όπου βάζεις τα βιογραφικά σου και περιμένεις να βρεις δουλειά από εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο σας έχει τύχει να σας κάνουν πρόταση για δουλειά στο LinkedIn. Πάντως, λέει, πλέον παρατηρούνται και, όχι κρούσματα, πώς να το πω, παρατηρούνται και περιπτώσεις όπου στο LinkedIn γίνεται καμάκι. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα σας έχει τύχει κάποια στιγμή, εκεί που είναι κάποιοι το οποίοι το παίζουν σοβαροί, τους λέει, εγώ δεν είμαι για Tinder. Και κάνουν καμάκι στο LinkedIn και σου έρχεται μήνυμα και περιμένεις, λες, επιτέλους βρήκε μια εταιρεία, ενδιαφέρθηκε για μένα, κάποιος θα βρω δουλειά. Και σκάει μήνυμα που λέει, χαίρετε, είδα το προφίλ σας, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα θέλετε να πιούμε ένα ποτό. Και λες εσύ, όχι ρε φίλε, και εδώ. Δηλαδή έφυγα από το Tinder, έφυγα από το Instagram, έφυγα από το Facebook και ήρθα εδώ να βρω δουλειά και μου την πέφτουνε και εδώ. Υπάρχουν, το διαβάζω σε ένα αμερικάνικο site εδώ, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, εγώ στο LinkedIn έχω να μπω κάτι αιώνες. Λέτε να έχω κανένα αίτημα φιλίας να μπω, δεν ξέρω.

0: Wire.
1: Διαφημίσεις. Πού με πας χωρίς να μου λες?
2: Θα δεις, σε λίγο.
1: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
2: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
1: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα. 7 και 1, Galaxy 92. Ακούτε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Πώς είμαστε, πώς είναι η διάθεση? Ξυπνήσαμε ή ακόμα λίγο κουτουλάμε? Εντάξει, μετράμε ανάποδα. Αμνάποδα. Πώς μετράμε? 7 και σήμερα. Έλα ρε φίλε, αλήθεια. 7 και σήμερα, αδέρφια. Πού να μου άρεσαν και οι διακοπές, δηλαδή, φαντάσου, ε. Λοιπόν, μέχρι τις 10 εδώ στο μικρόφωνο του Galaxy, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Σήμερα είναι 5η 16 του Ιούλη. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού. Αλλά μην το βλέπετε έτσι και σας παίρνει από κάτω. Εγώ θα πω ότι το καλοκαίρι τώρα ξεκινά, γιατί ουσιαστικά το μισό καλοκαίρι είναι δουλειά. Οπότε η περίοδος των αδειών είναι το καλοκαίρι, που είναι αυτή που έχουμε τώρα, που ξεκινάει τώρα. Ξεκινάμε με τον καιρό όπως κάθε μέρα.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια από το μεσημέρι, λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες ως βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ πέφτουνε. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 37 βαθμούς του Κελσίου και σήμερα ζέστη. Σας το είπα από χθες ότι θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μέχρι τη Δευτέρα θα ανεβαίνει, θα φτάσει και τη Δευτέρα 40. Λένε τώρα, έτσι, μη μου πείτε μετά αυτό που μας είπες, δεν έχει ζέστη που αυτό. Μας τρομοκράτησε τζάμπα. Όχι. Οι μετρολόγοι φταίνουν, όχι εγώ. Λοιπόν, σήμερα μέχρι 37. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να μου στείλετε εδώ μηνύματα μπόλικα σήμερα στο galaxy92.gr και στο Instagram. V. Χαρισόπουλος, μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα πρώτα πινελίκια της ημέρας. Α, έστειλε εδώ ήδη ο Μιχάλης από το Νέο Κόσμο. Βαγγέλη, σήμερα λέει δεν μπορούσα να ξυπνήσω με τίποτα. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας, γιατί μου πέσε η οδοντόβουρτσα. Σου πέσε τον τόπο. Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Φαντάζομαι δεν χρησιμοποιήσει μετά. Πήρε κάποια άλλη, έτσι. Λοιπόν, τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Περιμένω μερικά μηνύματα και ξεκινάμε δυναμικά με Opus Anastasia και Burger Project. Take my breath away. Καλημέρα.
2: Galaxy 92.

0: Καλημέρα και στην Ειρήνη που στέλνει το δικό της πρωινό πινελίκι. Βαγγέλη, σήμερα έχω γενέθλια, λέει, και δεν θέλω να το σκέφτομαι. Καταλαβαίνεις ότι είμαι λίγο προχωρημένης ηλικίας. Ειρήνη μου, χρόνια πολλά καταρχάς. Δεν υπάρχει προχωρημένη ηλικία, όλες οι ηλικίες είναι προχωρημένες. Δηλαδή κάθε γενέθλιο είναι πιο μεγάλο από το προηγούμενο.
1: Με την καλή έννοια.
0: Καλημέρα και στη Μαριλένα από το Χολαργό. Μεταμόρφωση αυτού του τραγουδιού, έτσι. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι είναι 16 Ιουλίου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Παναγία μου, πρωί-πρωί τώρα τι μας λέει ο Χαριτσόπουλος. Και πρόσεξε το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση εδώ πέρα. Προφανώς αυτό είναι για οικολογικούς λόγους και για την συνειδητοποίηση, ότι για τη διατήρηση μάλλον του φιδιού ως είδος. Με πρωτοβουλία της Αμερικάνικης ομάδας ΜΚΟ, υπερασπιστές για την διατήρηση των φιδιών. Λοιπόν, το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση, το διάβαζα εδώ πέρα, χάζευα τι λέει, ας πούμε. Λέει ότι το φίδι μέχρι το χριστιανισμό θεωρούνταν, λέει, ζώο που συμβόλιζε τη σοφία. Από τη στιγμή όμως που βγήκε ο χριστιανισμός και η ιστορία με τον Αδάμ και την Εύα, τότε δαιμονοποιήθηκε. Ναι, γιατί πριν βλέπανε φίδια και λέγανε «Αχ, το γλυκούλι, έλα εδώ». Μετά δαιμονοποιήθηκε με τον χριστιανισμό. Πάντως έτσι λέει εδώ πέρα. Και έχει ένα point. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας, από ό,τι λέει το ερωτολόγιο. Και σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τα όνειρά μου», με αγγλικό τείχο, στίχο, Honeymoon Song, το οποίο το γράψανε μετά, το κάναν διασκευή οι Μέλισσες, αλλά αυτό δεν είναι μέσα στα ιστορικά, έτσι, facts. Σαν σήμερα το 2015 ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Τη συμφωνία με τους δανειστές. 229 ναι, προσέξτε τώρα εδώ πέρα, συμμαχία. Από ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ, είπανε όλοι αυτοί, είπανε ναι. Ήτανε ναι, ήταν το καλοκαίρι το δύσκολο, εκείνο που περάσαμε με τους δανειστές, που είχε περάσει όλη η ιστορία της διαπραγμάτευσης, εκεί που καθόταν ο Τσίπρας μέχρι τα ξημερώματα. Και 64 όχι. Κουκουέ, φαντάζομαι Χρυσή Αυγή, δεν τα γράφει εδώ τα όχι, γιατί. Σημαντικές απώλειες μετράει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ απουσίαζε και η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα. Ναι. Καλημέρα από την Άξο Πινελίκη, λέει, γιατί είμαι διακοπές και ξυπνάω από τις 7, λέει ο Θοδωρής από τη Δράμα. Ποιος φταίει ότι ξυπνάς από τις 7, είσαι εσύ κάποιες ηλικίες, έχεις το βιολογικό σου ρολόι. Παιδιά, εγώ τώρα με βάλετε. Γιατί και εγώ σε κάποια στιγμή που ξεκίνησα αυτήν την εκπομπή, ενώ μέχρι πέρσι ξυπνούσα κανονικά, δηλαδή 8 και, τώρα που συνήθισα στο 6, όταν ήταν χειμώνας, σηκωνόμουν ίσως λίγο πιο εύκολα. Τώρα που υποτίθεται θα έχει συνηθίσει ο οργανισμός, τώρα ξυπνάω πιο δύσκολα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αυτά που λέτε με το σαν σήμερα. Επίσης, να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε, όλο και κάποιος θα γεννήθηκε, το περιμένω να φορτώσει. Το 1933 η Μέρη Χρονοπούλου. Το 1976 ο Νίκος Παπάς, όχι ο Παπά και τον Πειραιά και τα λοιπά, ο βουλευτής του, το ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τι θα κάνει τώρα με τον Τσίπρα, δεν έχω καταλάβει. Έχετε καταλάβει τι θα γίνει? Η Δούρου, λέει, πλακώνεται με τον Πολάκη. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1989 ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός διευθυντής ορχήστρας, τον οποίο νομίζω υποδίθηκε κάποια στιγμή ο Μπράντλι Κούπερ σε έργο. Ή το είδες στο όνειρό μου, αν θυμηθείς το όνειρό μου.
2: Galaxy 92.
0: Όχι, καλά είδα νομίζω, ε. Τι ταινία κι αυτή, στη μέση την άφησα. Μήπως έκανε τον άλλον, τον Μπέρνστάιν, τα μπέρδεψα. Και οι δύο μοιάζαν αυτοί. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr, πάμε παιδιά!

Λαναρά. Life is life από τους όπους, Γερμανούς όπους, οι οποίοι Γερμανοί φέτος στο Μουντιάλ δεν χάρηκαν ιδιαίτερα. Μαζί τους και εγώ, γιατί τους είχα ποντάρει. Λοιπόν, χθες είχαμε τον ημιτελικό, ο οποίος επιφύλασε δυνατές συγκινήσεις και επιφύλασε μια ακόμη απογοήτευση για την Αγγλία, που να σας πω, παιδιά, εγώ την Αγγλία χθες τη λυπήθηκα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου λυπήθηκα τους Άγγλους. Γενικότερα δεν ήμουν ποτέ από αυτούς. Στην Ελλάδα υπάρχουν υπάρχει μεγάλο fan base, ας πούμε, της Αγγλίας. Στην Ελλάδα πολλοί είναι βραζιλόφιλοι. Πολλοί είναι αργεντινόφιλοι και πολλοί είναι ποτέ από αυτούς. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο fan base, ας πούμε, της Αγγλίας. Στην Ελλάδα πολλοί είναι βραζιλόφιλοι. Πολλοί είναι αργεντινόφιλοι και πολλοί είναι αγγλόφιλοι.

0: ή τουλάχιστον να πηγαίνει ένα τελικό. Και έτσι όπως έγινε να το γυρίσει η Αργεντινή, ο χειρότερος εχθρός τους, στο 90 φεύγα, η οποία Αργεντινή χθες πραγματικά, λες και περίμενε εσύ επίτηδες να πάρουν ελπίδες οι άλλοι για να κάνει την ανατροπή στο 90 φεύγα. Φοβερή Αργεντινή στο τέλος βέβαια, να τα πούμε αυτά. Λαουτάρο Μαρτίνες, τι να, αυτός τον έχουν στον πάγκο σε όλο το Μουντιάλ και με το που μπαίνει δίνει λύσεις. Όσο για το Μέση δεν υπάρχει. Δεν έχεις τι να πεις πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο που είναι σε αυτήν την ηλικία και κάνει αυτά τα. Δηλαδή, έβλεπες πώς έπαιζε με την μπάλα, πώς την. Σαν να είναι μαγνήτης, ρε παιδί μου, ένα φοβερό πράγμα. Έπαιρνε την μπάλα και κόλλαγε πάνω του. Πήγαινε, περνούσε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, το ρίχνανε μετά. Εν πάση περιπτώσει, η Αργεντινή για ακόμη μια φορά ταπεινώνει την Αγγλία και λέμε ταπεινώνει γιατί είναι μια βαριά λέξη βέβαια, ταπεινώνει. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει αυτή η έρηδα μεταξύ των δύο χωρών λόγω των Φόκλαντς, λόγω του χεριού του Θεού το 1986 του Μαραντόνα. Και έτσι η Αγγλία αναγκάζεται για ακόμη μια φορά να πάει home και όχι να πάρει το κύπελο home. It's not coming home. It's not ever coming home. Εγώ πιστεύω ότι μετά από αυτή την απογοήτευση θα είναι πολύ δύσκολο για την Αγγλία γιατί η ομάδα αλλάζει. Φαντάζομαι ότι αυτή η καλή ομάδα που είχαν αυτά τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει λόγω ηλικίας και παικτών κτλ. Λυπήθηκα πολύ τον καημένο αυτό το Harry Kane. Στο τέλος τον έλεγα εκεί με σκυμμένο κεφάλι, ο οποίος Harry Kane όπου γινόταν καυγάς έμπαινε μέσα, χωνότανε. Στο διατάφτα. Μικρός τελικός την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι Γαλλία-Αγγλία και στις 10 το βράδυ Ισπανία-Αργεντινή. Ένας τελικός τον οποίο δεν έχουμε δει ποτέ ξανά στο Μουντιάλ εννοώ. Δεν είχαμε δει ποτέ τελικό Ισπανία-Αργεντινή, πρώτη φορά. Εγώ στις ξένες ομάδες λέει στο ποδόσφαιρο είμαι με την Ιταλία, λέει η Μάρθα. Αν και η Ιταλία βέβαια, και η Ιταλία, αλλά η Ιταλία δεν πήγε καν. Ισπανία-Αργεντινή λοιπόν, με την έκπληξη του Μουντιάλ εντός αγωγικών έκπληξη, γιατί μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και την Αργεντινή, η οποία ήταν μέσα στα φαβορί. Αυτό το Μουντιάλ, τώρα να κάνουμε έτσι και μια ανακεφαλαίωση, νομίζω ότι αδικήθηκε πάρα πολύ από τις ώρες προβολής. Δηλαδή δεν ήταν ένα κακό Μουντιάλ, ήταν ένα Μουντιάλ με πολλά γκολ, με πολλές ανατροπές, με μάτς που κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά, με πάρα πολλές ομάδες που θα γίνουν ακόμα περισσότερες. Γιατί ο Ιφαντίνο θέλει, λέει, το Μουντιάλ να το κάνει 72 ομάδες. Άμα είναι έτσι, κύριε Ιφαντίνο μου, να παίζουμε όλο τον χρόνο. Κράτησε περισσότερο από κάθε άλλο Μουντιάλ, με πολύ έτσι showbiz μέσα και είδατε, ας πούμε, στις κερκίδες, όποτε έκανε ζούμε ο περατέρ, υπήρχαν ο Μπαρδέμ, ο Σαλαμέ, ο Μπρατ Πιτ, χτες ήταν ο Αντετοκούμπο, άσχετα δεν τους ήξεραν οι speakers. Αλλά ήταν ένα Μουντιάλ το οποίο, από ό,τι φαίνεται, έκανε τη δουλειά του Ιφαντίνο, παρά τα πάρα πάρα πολύ ακριβά εισιτήρια.
1: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Παναγιώτης λέει, Βαγγέλη, λέει και κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου με κλιματισμό απίστευτο έτσι. Λέει και εμείς βάλαμε, λέει, δύο σωλήνες πάνω από ένα γήπεδο του Καλατράβα και νομίζουμε ότι φτιάξαμε γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θέλω να πω, έχουν αλλάξει και οι καιρικές συνθήκες. Είναι και στην Αμερική υπάρχει ένα άλλο πρωτόκολλο στα γήπεδα. Νομίζω ότι σε περίπτωση που υπάρχει κακοκαιρία, διακόπτουν αμέσως. Κάτι περίεργο είχα διαβάσει. Εντάξει, τώρα και εσύ μην είσαι τόσο ισοπεδωτικός. Βάλαμε δύο σωλήνες πάνω του Καλατράβα και νομίζαμε ότι φτιάξαμε γήπεδο. Οι οποίες σωλήνες είναι σκουριασμένοι ακόμη. Οπότε περνάω από εκεί. Δηλαδή το βλέπω και λέω Παναγία μου. Θυμάστε κάποια στιγμή ότι κάναν έργα. Δεν πάει περιπτώσει. Αυτά με το γήπεδο, με το Μουντιάλ. Λένε πάντως οι Άγγλοι ότι κάνανε ρεκόρ φυσικά σε κατανάλωση pint. Σε κατανάλωση μπύρας, πάρα πολλά ποτήρια αγοράστηκαν, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, φαντάζομαι χύθηκαν και πάρα πολλά δάκρυα χτες, γιατί τώρα αυτό ήταν μεγάλη πίκρα. Αγοράστηκαν πάρα πολλά t-shirt της ομάδας και πάρα πολλές, λέει, έχει ένα στατιστικό εδώ πέρα, ας πούμε, που βρήκα στο Instagram, που λέει ότι έχουν τηθεί και πάρα πολλές ημέρες άδειας στη διάρκεια του Μουντιάλ, γιατί άμα σε Άγγλος τώρα θα βγει στο Μουντιάλ, έχει δημιουργηθεί ολόκληρο θέμα για το αν θα ανοίξουν οι pub στον προημιτελικό, αν θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 5 το πρωί. Και άνοιξε. Και άνοιξαν οι pub εκείνη την ώρα. Εμείς δεν είχαμε τέτοια θέματα, βέβαια. Η Ελλάδα δεν πήγε σε αυτό το Μουντιάλ, οπότε δεν ασχοληθήκαμε και πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Η επικαιρότητα σήμερα είναι λίγο δύσκολη. Είναι γεμάτη τροχέα και ατυχήματα και δυστυχήματα. Έτσι κι αλλιώς πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, οπότε θα είμαστε λίγο πιο light κι εμείς. Όχι, εννοώ με θέματα πιο χαλαρά, αυτό εννοώ, έτσι.
1: Galaxy 92.

0: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Η ώρα είναι 7:28, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Άμα παίξει και αυτό, καλά πατάμε. Ωραία, έπαιξε, μπράβο. Πουλάκι μου, λοιπόν. Παιδιά, μόνο Κηφισός έχει πρόβλημα αυτή την ώρα και το έχει έντονο, παρότι είναι αρκετά νωρίς. Έχουμε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Οχ, γκάζωσε. Μποτιλιάρισμα και τα δύο ρεύματα από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Πολύ έντονο όμως, ειδικά στην άνοδο έχει μεγάλο πρόβλημα. Η Αττική Οδός έχει πυκνή ροή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με κόλλημα εκεί στην Εθνική στη Συμβολή. Το αντίθετο ρεύμα προς την Ελευσίνα είναι GG, είναι άδειο, είναι μια χαρά. Η Κηφισίας με λίγα θεματάκια, τσουλάει. Η Μεσογείων με μποτιλιάρισμα από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι θεϊκή. Η άνοδος από Ηλιούπολη για περιφερειακό κολλάει μόνο στον Καρέα. Θα είναι χειρότερη συνέχεια, οπότε καλύτερα που πάτε τώρα. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, λίγα πράγματα για τα δεδομένα τους. Η κάθοδος της Παραλιακής λίγο στη Μαρίνα Φλίσβου. Η Συγκρού είναι θεά. Το ίδιο και Πυραιός. Θεά και Πυραιός, ναι, και Δυσσέως και όλες, μπράβο. Λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο, μόνο από Χαϊδάρι μέχρι Παλατάκι. Συγγνώμη, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά ήθελα να πω. Λοιπόν, δεν είναι παιδιά, αποσυντονιζόμαστε εν ώψη διακοπών. Τι, λοιπόν. Το πρόβλημα το μεγάλο βέβαια το έχει Κυψέλη. Δεν ξέρω αν είδατε χθες, αλλά μετά από εκείνο το υγροποιημένο μπετόν που είχε διαρρεύσει πριν από μήνες σε κάποια περιοχή της Κυψέλης λόγω των έργων του μετρό. Τώρα έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω του Μετροπόντικα. Σκεφτόμουν Μετροπόντικα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, δηλαδή σε ποια άλλη χώρα λένε Μέτρο Μάους, Μετροπόντικα. Φοβερό, δηλαδή μερικές φορές η ελληνική γλώσσα σε εκπλήσει και το ελληνικό, η ελληνική εφευρετικότητα. Η γραμμή 4 του μετρό, η οποία έχει σταματήσει τις εργασίες της λόγω αυτών των προβλημάτων, διότι υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν παιδιά αφήσει στα σπίτια τους. Και να λες πάλι καλά που είναι καλοκαίρι και κάποιοι έχουν εξοχικά, μπορούν να φύγουν. Άμα ήταν χειμώνας, πού θα πηγαίναν όλοι αυτοί. Και γιατί να φύγεις από το σπίτι στο κάτω-κάτω της γραφής. Η εταιρεία αναγνωρίζει, λέει, μετακινήσεις σε ελληνικό μετρό λόγω δυσμενών γεωλογικών συνθήκων. Τώρα, δυσμενών γεωλογικών συνθήκων. Τι έγινε, σεισμός. Αλλά αποκλείει, λέει, επηρεασμό της στατικής επάρκειας, ότι δεν κινδυνεύουν τα κτίρια δηλαδή. Ρογμές σε τείχους, πόρτες, παράθυρα που δεν ανοίγουν. Πω. Σκιαχτικό, ε. Να πας να ανοίξεις το παράθυρο και να μην ανοίγει και να λες κάτι από το παράθυρο και να σου λέει να το μετρό. Νερά σε υπόγεια και ενδείξεις καθίζησης συνθέτουν την εικόνα. Τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει προβλήματα στην ευρύτερη ζώνη από την πλατεία Κυψέλης ως την οδό Ευβίας. Οι ζημιές, όπως καταγγέλνουν, άρχισαν να εμφανίζονται και να εξελίσσονται την περίοδο κατά την οποία ο Μετροπόντικας διέσχιζε το υπέδαφος μεταξύ πλατείας Κυψέλης και Ευελπίδων. Τελικά το μετρό δεν λύνει προβλήματα, δημιουργεί κιόλας. Αυτό να το βλέπει μια φίλη μου που μου έλεγε: θα πάω στην Κυψέλη να μείνω. Έμενε Χαλάνδρες, λέει: εγώ θα πάω στην Κυψέλη. Είναι ωραία, είναι urban. Είναι, λέει, το Σόχο της Αθήνας. Να το Σόχο τώρα. Θα μου πει: τι φταίει η Κυψέλη, άμα οι άλλοι την προσέχαν, τι κάνουν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις τέτοια φιλόδοξα και μεγάλα έργα σε περιοχές που είναι πυκνοκατοικημένες, αλλά και όχι μόνο πυκνοκατοικημένες, υπάρχει πάντα ο φόβος, αν δεν τηρήσεις αυστηρά τα μέτρα που πρέπει να τηρήσεις, να υπάρξουν κάποιες συνέπειες. Ελπίζω να μην έχει γίνει αυτό σε αυτή την περίπτωση, αλλά και πάλι κάπως, ας πούμε, πρέπει να εξηγηθεί αυτό. Τι θα πει γεωλογικό φαινόμενο. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνουν στάσεις σε μετρό, αρχίζουν και ετρίζουν και κολλάνε παράθυρα και υπάρχουν ρογμές. Λες και έχει γίνει σεισμός. Αν μας ακούτε στην Κυψέλη, στείλτε μας ένα μήνυμα στο galaxy92.gr να μας πείτε τι γίνεται, για να έχουμε και εμείς μια εικόνα. Ελπίζουμε να το ξεπεράσετε γρήγορα και να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα, διότι δεν μπορείς να κοιμηθείς μετά από την ανησυχία σου, έχεις φόβο. Οπότε τώρα εκεί που λέω δεν έχω στάσει μετρό κοντά μου, καλύτερα, ε. Άλλο μια χαρά με το αυτοκίνητο.

0: Ένα τραγούδι που αν προσέξεις τους στίχους είναι λίγο, δεν είναι καθόλου woke, να το πω έτσι. Λέει, ήσουν μια σερβιτόρα, λέει, σαν ένα μπαρ, σε πήρα εγώ και σε έκανα άνθρωπο. Είναι λίγο σαν εκείνο το παλιό το ρεμπέτικο που έλεγε, ήσουν ότι ήσουν μια παξιμαδοκλέφτρα, τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύει σούρτα αφέρτα. Καθόλου woke, καθόλου woke. Μηνύματα στο galaxy92.gr, woke και μη, περιμένω εδώ. Παιδιά, η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ της κοινοβουλευτικής ομάδας εν ώψη της ψηφοφορίας του Σαββάτου που θα αποφασίσει και τον Τόνι την πρόεδρο, γιατί από ό,τι φαίνεται θα είναι, λέει, Πολάκης εναντίον Δούρου, είναι αποκαρδιωτική. Οι βουλευτές που έχουν μείνει είναι 7 με τον Πολάκη 8, λέω με τον Πολάκη γιατί ο Πολάκης διαγράφει από μέλος, από ό,τι θυμάμαι, οπότε θα αποκατασταθεί λογικά. Και αρκούν οι ψήφοι, λέει, 5 μόλις ψήφοι, λέει, αρκούν από τα εναπομείναντα μέλη για την ανάδειξη του Τού ή της νέας Προέδρου. Έχουν μείνει ο Πολάκης, η Δούρο, ο Παπάς και ο Ξανθόπουλος, ο Γιαννούλης, η Ακρίτα. Η Έλενα Ακρίτα που δεν πήγε με τον Τζίπρα. Ο Παπαηλίου και ο Αμανατίδης, ο αντικαταστάτης της κυρίας Νοτοπούλου. Ο Φάμελος έχει παραιτηθεί γιατί, λέει, έχει πει ότι γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για να επανέλθει ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα αυτό τους μάρανε το θέμα, αν επανέλθει όχι ο Πολάκης. Πέρα βουλιάζει το σκάφος. Έως χθες το βράδυ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 16 βουλευτές που έχουν παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί ή δηλώσει πως θα κάνουν κάτι από τα δύο. Ο Καραμέρος, η Νοτοπούλο και Δίκογλου, ο Παναγιωτόπουλος, ο Γαβρίλος, ο Ψυχογιός, ο Μαμουλάκης, ο Μεϊκόπουλος και η Κοντοτόλη. Με πολύ προσοχή το είπα αυτό το επώνυμο. Σε αυτούς να προσθέσουμε και τη Μυρτό Κοροβέση, ακούστε εδώ τώρα, που αντικατέστησε μεν τον Καραμέρο, αλλά στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε γιατί είναι αντιπρόεδρος στον Κασελάκη. Χαμός, μήλος. Παιδιά, τέτοια. Πώς να το πω τώρα, όχι ταπείνωση, τέτοια συρρήκνωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δει ούτε στις χειρότερες εποχές όταν ήταν εκτός βουλής με τη Δαμανάκη, που ήταν κάτω από το 3%. Γιατί τώρα τα γκάλο πλένε ότι είναι περί την μονάδα. Βέβαια. Να πούμε σε όλο αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι όλοι αυτοί θα πάρε με τον Τσίπρα και ίσως δεν είναι και δεν οφείλεται μόνο σε αυτούς. Φαντάζομαι ότι και ο Τσίπρας δεν θέλει κάποιους από αυτούς. Θέλει να κάνει ένα καινούριο πράγμα εντελώς για να είναι στα μάτια του κόσμου φρέσκος. Εντάξει, όταν βέβαια ο ίδιος. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος στο κόμμα του Τσίπρα ο οποίος θυμίζει τα παλιά, είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Δηλαδή, όσο φρέσκος και να βάλει γύρω-γύρω, είναι ο Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός που είχαμε. Λοιπόν, τι έλεγα εδώ τώρα. Α, ναι. Ότι δεν περίμενα να γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά μετά τις εκλογές όμως μπορεί αυτό το σχήμα, το οποίο είναι απολύτως θνησιγενές, να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί πες, ρε παιδί μου, ότι χρειάζεται μια μονάδα ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι να κάνουν μια συγκυβέρνηση κεντροαριστεράς. Αυτοί μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα μου πεις η διαφορά είναι μια μονάδα. Όχι, βέβαια. Εκείνη το θέμα. Ότι η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται πολύ. Περισσότερο. Είναι, λέει, χαζομάρες αυτά που γεμίζουν οι εφημερίδες του Ευαγγέλη. Το μετρό είναι πολύ σοβαρό έργο και έχει αυστηρές προδιαγραφές και ελέγχους. Μην παρασύρεσαι. Αγαπητέ φίλε Θωμά από το Γουδί, εγώ δεν παρασύρομαι. Εγώ διαβάζω το ρεπορτάζ. Από τη στιγμή που υπάρχει ρεπορτάζ και καταγγελίες ότι υπάρχουν ρογμές και αυτά, φαντάζομαι ότι εσύ δεν ξέρεις περισσότερο από τους κατοίκους της Κυψέλης. Παρότι μένεις στο Γουδί, το οποίο θα επηρεαστεί. Όχι, το Γουδί, τον μπερδεύω με το Γκίζι. Όχι, εσύ δεν έχεις κανένα θέμα. Θα έχετε στάση μετρό εκεί, γιατί αυτή η στάση μετρό, παιδιά, είναι πάρα πολύ, πολύ χρήσιμη. Αν τη δείτε, είναι σαν την κυκλική του Λονδίνου. Θα ξεκινάει από Γαλάτσι, νομίζω, και θα περνάει από Κολωνάκι, χαμός, καλά Κολωνάκι. Άλλο και αυτό, Αν περάσετε τώρα και το δείτε με τα αλουμίνια.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Εσύ που έστειλες ότι υπερθεμάθηκε το νησί του Μυκόνου με την επιστροφή της Ιας Βοσκανίδου, αγαπώ, να ξέρεις. Επίσης με ανησυχεί το γεγονός ότι θυμάμαι ποια είναι αυτή. Με ανησυχεί πάρα πολύ για μένα.

0: Αδερφέ Λουί. Brother Louis, Motor Talking. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος μας πληροφορεί ότι στο Γουδί θα κάνει τέρμα το μετρό. Θωμά, ακούς? Θωμά, είσαι σπίτι? Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Στο Γουδί, λοιπόν. Πολύ απότομα τελειώνουν αυτά τα τραγούδια. Πραγματικά, δηλαδή. Στο Γουδί, λοιπόν. Γαλάτσι Γουδί. Και εμείς εκεί στο Γαλάτσι έχουμε. Βλέπουμε εκεί πέρα. Έχει γίνει η Βέικου. Άστα να πάνε. Αλλά τουλάχιστον, παιδιά, θα οδηγήσει κάπου αυτό. Ελπίζουμε χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Σήμερα είναι και η πρεμιέρα της Οδύσσειας του Νόλαν, την ταινία του Νόλαν, και από ό,τι διαβάζω εδώ στην κριτική του Δημήτρη Δανίκα, η κριτική του είναι διθυραμβική. Είναι, λέει, μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Η επιβίωση προβάλλεται ως κορυφαία ελληνική αρετή. Βέβαια, εννοείται ότι η επιβίωση είναι κορυφαία ελληνική αρετή. Πώς θα επιβιώναμε τόσο καιρό με όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα? Πιστότητα στον Όμηρο με δημιουργικές αποκλίσεις. Μέσα σε όλα, φαντάζομαι, εννοεί και την Λουπίτα Νιόγκο ως ωραία Ελένη. Εμβληματικές εικαστικές σκηνές και υψηλή αισθητική. Κυριαρχεί το πρακτικό γύρισμα, εξαιρετικές ερμηνείες, ισχυρή διεθνής προβολή της Ελλάδας. Αυτά διαβάζω στην κριτική του Δανίκα που είδε την Οδύσσεια. Η επιστροφή του Οδυσσέα με τους καλύτερους Ιωνούς. Ξέρεις, τώρα ο Δανίκας έχει ένα μοναδικό τρόπο γραφής, οπότε θα σας διαβάσω τώρα μυθιστόρημα ολόκληρο. Να πάτε να το δείτε. Και εγώ θέλω να πάω να το δω, απλά τώρα ξέρεις. Έχω αυτή τη βαρεμάρα που έχω συνηθίσει, φαντάζομαι και πολλοί από εσάς που έχετε συνηθίσει στο Netflix και στην τηλεόραση και βαριέστε να πάτε σινεμά. Βέβαια, είναι άλλο πράγμα το θερινό. Πας εκεί, παίρνεις και popcorn. Μη σου πω ότι το θερινό σινεμά είναι πιο πολύ για popcorn παρά για να δεις την ταινία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά να σου πω κάτι, έχουμε και το άλλο.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν εκνευριστικό φίλο ο οποίος όταν πηγαίνει θερινό σινεμά ή γενικά σινεμά μιλάει εκατάπαυστα, τρώει πατατάκια, popcorn και παίζει με το σακουλάκι, παίζει με τα κλειδιά του, παίζει τάβλι, παίζει με τον μπρελόκ. Γενικώς δεν είναι. Αυτό το πράγμα είναι το αποτρεπτικό που να πας να δεις σινεμά. Είναι ο άλλος από πίσω και μιλάνε, ρε φίλοι, κανονικά. Ξεκινάει η ταινία και λέει αυτός είναι, έλα ρε. Ξεκινάει η ταινία και όλο συνεχίζει, σαν να μην έγινε τίποτα. Ναι, του είπα χθες να κανονίσουμε για τη δουλειά. Του είπα, ναι, εντάξει, αφού δεν γίνεται, δεν παίζει αυτό. Πες, συγγνώμη, λες, εσύ ξέρω, θες να γυρνάς. Τώρα μην γίνεις ο περίεργος του σινεμά, έτσι. Μην το κάνεις αυτό, μην γίνεις ο περίεργος του σινεμά. Γυρνάς, τους κοιτάς λίγο περίεργα. Κάνεις αυτό το της θείας. Πώς ήμασταν μικροί και μιλούσαμε στο σινεμά και γυρνούσαν οι θείες και μας λέγανε, α, στον κόρακα. Έτσι έχουμε γίνει και εμείς τώρα. Γυρνάμε, κοιτάμε, γυρνάω, κοιτάω, τους κοιτάω έτσι. Μετά ξαναγυρνάω μπροστά, ξαναγυρνάω πίσω. Παθαίνω ψήξη, παθαίνω αυτό, στον αφιένα. Μία, δύο, τρεις, κάποια στιγμή τους κάνεις. Ή ξέρω εγώ, τους λες. Παιδιά, συγγνώμη, πώς μπορείτε λίγο πιο χαμηλά, γιατί βλέπουμε ταινία. Δηλαδή είναι... Και υπάρχει και χειρότερο. Είναι κάτι σινεμά τα οποία είναι πάρα πολύ. Ξέρεις, το σινεμά έχει υποτίθεται ησυχία. Αλλά υπάρχουν κάποιες παρέες, οι οποίες είναι συνήθως η παρέα του μπάρμαν, του κηλικιάρχη, και πάνε έξω στο κηλικείο και αρχίζουν και φωνάζουν. Και ακούς, την βλέπεις την ταινία, εσύ βλέπεις ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ, ξέρω εγώ, την ανατομία μιας πτώσης, και απ' έξω είναι οι άλλοι. Έλα, σοβαρά, δεν καλά είμαι, Ζέο, καλά, Αργεντινή, ο Μέση, και εσύ προσπαθείς να συγκεντρωθείς στο έργο. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο εκνευριστικό φίλο, ειδικά αυτόν που τρώει τα πατατάκια. Δεν ξέρω καν πώς τον έκανα αυτόν τον ήχο. Πραγματικά, αν με ρωτήσεις πώς. Δεν ξέρω. Αλλά συμβαίνει αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν δεν έχετε διάθεση να δείτε έργο, μην πάτε σινεμά και γενικώς στα θεάματα, στο θέατρο κτλ. Και στο stand-up δεν με πειράζει, γιατί είμαι εγώ στην παράσταση και σας βάζω στη θέση σας. Αλλά στο σινεμά, ποιος να σε βάλει στη θέση του? Ο Matt Damon να σε κοιτάξει, να σπάσει τον τέταρτο τοίχο, όπως λέγεται αυτό, και να πει: Hey, you, shut up. Okay.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.
0: Στο Galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος θέλω αστείες ιστορίες που σας έχουν συμβεί σε σινεμά και θέατρα με τέτοιο θέμα γενικότερα. Με ανθρώπους που μιλούσαν, ενοχλούσαν, καυγάδες μες στο σινεμά και τέτοια. Τρελαίνομαι γι' αυτά. Στείλτε μου τώρα μήνυμα. 7:48 ήρθε η ώρα για. Keen. Everybody's changing. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Το έχει πει και ο Νίκος Παπάζογλου αυτό. Όλα κλεμμένα είναι τελικά τα ξένα τραγούδια, από τα ελληνικά. Διδάξαμε πολιτισμό.

Everybody changing, παρά τον Feel the Same στο Galaxy 92. Διαβάζω κάτι φοβερό εδώ πέρα τώρα. Λέω ότι οι παίκτες Αργεντινής χθες στον αγώνα είχαν ένα πανό το οποίο έλεγε ότι τα Falkland είναι αργεντίνικα. Μου φαίνεται σαν να διαβάζω πρωταπριλιάτικο αστείο. Λέει: Αργεντινή αναμένεται να μπει στο στόχαστρο της FIFA μετά την πρόκριση στον τελικό επί της Αγγλίας. Το 2014 είχαν τιμωρηθεί ξανά για αντίστοιχο πανό. Η διαμάχη για τα νησιά Falklands, λέει. Και βλέπω και το Μέση να το κρατάει. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Το οποίο είναι φοβερά προκλητικό, με την έννοια ότι είναι μια διαμάχη που έχει λήξει εδώ και μισό αιώνα. Ήμασταν παιδιά, ήμασταν στο γυμνάσιο τότε. Όχι μισό αιώνα, τότε λιγότερο από μισό αιώνα. Εντάξει. Ήμασταν στο γυμνάσιο, θυμάμαι, όταν είχε γίνει. Όχι ψέματα, δημοτικό ήμασταν. Όταν είχε γίνει η διαμάχη, ο πόλεμος στα Falklands με τη Θάτσερ. Τώρα, ποιος ο λόγος να ξεθάψω ένα τέτοιο πράγμα. Άντε, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, ίσως μιας έτσι καζούρας κατά των Άγγλων, ναι, αλλά τώρα να το κρατάνε το πανό οι παίκτες, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Πού θα πάτε διακοπές να μου στείλετε, και βεβαίως αστείες ιστορίες από σινεμά και θέατρα. Βαγγέλη μου λέει εδώ πέρα ο Νίκος, λέει: Έχω φύγει από σινεμά γιατί μιλούσανε, λέει, πάρα πολύ μπροστά. Εντάξει. Δεν ξέρω αν ζήτησε το εισιτήριο, βέβαια, γιατί αν φτάσει στο σημείο να φύγει από έργο, επειδή μιλούσανε κάποιοι ή κάνανε χαβαλέ μπροστά, νομίζουν πρέπει κάποια στιγμή να του πει κάτι, ότι έγινε αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά έχω σταματήσει να πηγαίνω σε multiplex σινεμά μετά από κάποια προβολή ενό θρίλερ. Θυμάμαι ήταν του Stephen King, πώς λεγόταν αυτό, η Ομίχλη. Που γινόταν της κακομοίρας μέσα, ήταν κάτι πιτσιρίκια, πετάγανε ο ένας τον άλλον αναψυκτικά, πατατάκια, πόλεμος κανονικά σαν πάρτι. Λέω, αυτό ήταν, τελείωσε, θα πηγαίνω μόνο σε κινηματογράφους τώρα που είναι για σινεφίλ, κάτι που είναι με λιγδιασμένες καρέκλες, κάτι τελειωμένος, μόνο εκεί θα πηγαίνω να βλέπω τουλάχιστον το έργο έτσι με την ισχύα μου. Λέει εδώ ένας φίλος, λέει, όταν οι ταινίες ακόμα ήταν ασπρόμαυρες και ο κόσμος όχι και τόσο εξοικειωμένος με την 7η τέχνη, σε προβολή του θρηλυκού Ζωρό, όταν κάποιος εχθρός του πήγε να του επιτεθεί πισόπλατα, κάποιος θεατής σηκώθηκε όρδιος και φώναξε: Ζωρό, πίσω σου!

0: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα όντως με τα Falklands και το πανό αυτό. Και εντωμεταξύ υπάρχει και δημόσια συζήτηση και στα social κτλ. Έχει υπάρχει μια βουλευτής, η αντιπρόεδρος μάλλον της Αργεντινής, η οποία λέει, θεωρεί ότι τα Falklands, τα οποία η Αργεντινή τα λένε Μαλβίνες, Las Malvinas. Η αντιπρόεδρος Αργεντινής Βικτόρια Βιγιαρουέλ χαρακτήρισε τον ημιτελικό κάτι περισσότερο από ένα απλό ποδοσφαιρικό αγώνα. Τα Falklands είναι αργεντίνικα και το κουβαλάμε στο αίμα και στις καρδιές μας. Βέβαια, το 1982 που είχε γίνει ο πόλεμος, η Αργεντινή δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, πήγανε, κάνανε την εισβολή, κατέλαβαν τα Falklands και μετά τους είπε η Θάτσερ, καθίστε ένα λεπτό, κρατήστε λίγο την πύρα μου, hold my beer που λέμε, και έρχομαι. Και τους καταπίνωσαν. Τώρα που ξεκινάνε τις ιστορίες, Αργεντίνη, τέλος πάντων. Πάμε για ένα break, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, καλημέρα.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, 8 και 3 στον Galaxy 92, είστε ακόμα εδώ. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Κι αυτό το καλοκαίρι. Το παίξουμε αυτό μια μέρα. Λιωμένο παγωτό. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος είναι ακόμα εδώ και θα είναι μέχρι την επόμενη Παρασκευή και σήμερα μέχρι τις 10 εδώ παρέα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βιχαρισόπουλος. Πώς σας βρίσκει αυτή η δεύτερη μέρα της ζέστης? Γιατί δεν λέμε καύσωνα, έτσι ντροπή. Δεν, πραγματικά δηλαδή θα πέσει ο ήλιος να μας κάψει. Που μας καίει δηλαδή ούτως ή άλλως, αλλά λέμε τώρα. Έχει αυτό το. Τον αέρα το ζεστό. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Είναι η εκπομπή που θα σας αλλάξει τη ζωή. Είναι η εκπομπή που σας λέει τον καιρό αμέσως τώρα.
1: Οπα. Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Μπράβο, λοιπόν. Κάτσε λίγο, γιατί λίγο εδώ πέρα τα κάναμε. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις. Νεφώσεις πάντως είναι στάνταρε, όλο το καλοκαίρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 37 παρακαλώ, έτσι θα πάει μέχρι και τη Δευτέρα. Θα βλέπετε τώρα όλο και πιο συχνά μετεωρολόγους να βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων για να λένε. Βαγγέλη Χαριζόπουλε, λέμε τώρα ένα τυχαίο όνομα. Πες μας, θα καούμε, θα έχετε μείνει καύσωνας? Ναι, Αντώνη, έχετε χαμηλό, ψηλό, βαρομετρικό ή ψηλό, χαμηλό, δεν ξέρω τι γίνεται, πώς πιάνει το ζεστό, δεν ξέρω. Από την Αφρική. Ευτυχώς δεν έχουμε τίποτα, παιδιά. Να κάνουμε το σταυρό μας, να χτυπήσουμε ξύλο που δεν έχουμε καμιά σκόνη αφρικανική. Φαντάζομαι να είχαμε γι' αυτό. Λοιπόν, κάτι γίνεται τις τελευταίες ημέρες και το στερεότυπο της γυναίκας οδηγού επανέρχεται λίγο στην επικαιρότητα. Μετά τη γυναίκα που μπούκαρε με το αυτοκίνητο και έσπασε βιτρίνα στα Βρυλίσια, έχουμε μία νέα οδηγό η οποία πάρκαρε. Αυτή πραγματικά, σε αυτή πρέπει να απονείμουμε βραβείο οδήγησης. Το αντίστοιχο Πούλιτζερ της οδήγησης, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, λέγεται Πούλιτζερ, δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Λοιπόν, πρέπει να της απονεμηθεί βραβείο γιατί κατάφερε στη Μάνη, στο ίτυλο της Μάνης, να παρκάρει οδηγός αυτοκίνητο στην πισίνα! Όπως κάνει ο Άδωνης όταν βλέπει το Μητσοτάκι. Καρμάς και Χαριζόπουλε, έχετε καιρό να με φωνάξετε. Κύριε Γεωργιάδη, σας είχαμε ξεχάσει λίγο, η αλήθεια είναι. Καλά ήμασταν τόσο καιρό. Θέλω να πω συγχαρητήρια στην κυρία αυτή που πάρκαρε το αυτοκίνητο. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, να πείτε συγχαρητήρια στην κυρία που πάρκαρε το αυτοκίνητο? Θέλω να πω καταρχάς γιατί. Επέλεξε να πάει διακοπές στη Μάνη, όπου στη Μάνη γνωστό Νέα Δημοκρατία βγάζει 70%. Λοιπόν, δεν είναι από κύμα φαντασίας. Η οδηγός είχε μέσα στο γιο ταχύ το παιδί της, λέει, και το σκύλο. Ευτυχώς δεν πάθαν τίποτα, παιδιά, να κάνουμε το σταυρό μας. Άνθρωποι, ευτυχώς επίσης αυτοί που ήταν μέσα στην πισίνα, δεν ξέρω, να είσαι στην πισίνα. Σκέψου τώρα το σκηνικό, έτσι. Είσαι διακοπές, καταρχάς. Είσαι Ιούλη διακοπές, που είναι ακόμα πιο ήρεμα. Αυτό το πράγμα το που ακούς το τζιτζί και το τζι. Είσαι στην πισίνα, πίνεις πίνια κολάδα, τόσο kits. Με ομπρελίτσες επάνω, με αυτό, με τα λοιπά, με πεπόνια, με ανανάδες, δεν βλέπεις το ποτήρι από τα φρούτα. Έχεις αράξει, έχεις αυτή την φάση που είσαι έτοιμος για Instagramική φωτογραφία και εκεί που είσαι έτοιμος να σε βγάλει Instagramική φωτογραφία η δικιά σου με την τρίχα εδώ έξω από το στήθος στην πισίνα και τα χέρια αυτά σταυρωμένα, σαν σταυρωμένος να είσαι πάνω στο τσιμέντο της πισίνας, σκάει αμάξι στην πισίνα και πέφτει μπροστά σου. Τι κάνεις? Σαν εκείνο που γράφανε στο Threads. Σκάω έτσι 3 ώρες σπίτι σου, τι κάνεις? Λοιπόν, σκάω έτσι στην πισίνα, τι κάνεις? Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι που διαμένουν σε διπλανά καταλύματα άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο και βγήκαν ανάστατοι να δουν τι έχει συμβεί και τότε αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο να κολυμπάει στην πισίνα. Μέσα στο γιοταχή. Πεθαίνω όταν γράφουν για γιοταχή. Μέσα στο γιοταχή βρισκόταν η οδηγός, η οποία αφού βγήκε από το μισοβυθισμένο αυτοκίνητο, στη συνέχεια απεγκλώβησε το ανήλικο παιδί της. Λίγα λεπτά αργότερα βουτά στην πισίνα μία ακόμη γυναίκα, όπου βγάζει από το πίσω κάθισμα ένα μικρόσωμο σκύλο, αλλά και δύο άντρες οι οποίοι κοιτούν με απορία. Καλά, ρε, η γυναίκα βούτυξε μέσα και οι άντρες κοιτούσαν με απορία. Τι ήταν αυτή, να πούμε, εντελώς αδιάφοροι. Την ώρα που ο οδηγός βγάζει από μέσα προσωπικά αντικείμενα. Αυτοί χάζευαν, κλασικοί Ελληνάρες. Ωραία, τι έγινε, έπεσε μέσα να μου, πώς τα κατάφερε έτσι? Καλά, κυρία μου, μεσάνυχτα το πήρε το δίπλωμα. Παιδιά, δεν βοηθάει αυτό. Δεν βοηθάει καθόλου. Τα τελευταία κρούσματα δεν βοηθάνε καθόλου στο να πετάξουμε από πάνω μας το στερεότυπο της κακής οδηγού. Βέβαια, θα μου πεις, επειδή ήταν και οι δύο γυναίκες, πάνε να πει τίποτα. Όχι, βέβαια, και οι άντρες είναι πολύ κακοί στην οδήγηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ έχουμε δει πολλά μέχρι τώρα, δεν έχουμε δει άντρα να παρκάρει στην πισίνα. Θα ήταν πολύ, θα ήταν πολύ εντυπωσιακό, αλλά δεν το έχουμε δει.
2: Galaxy 92.
0: Σκέψου τώρα αυτή η πισίνα τι καθαρισμό θέλει. Ε.

0: Η Ανθή δεν το πιστεύει, λέει, αλλά λέει 37 βαθμούς, ρε Βαγγέλη. Ακόλλησε με το Maxi Priest. I wanna be close to you, yeah. Ο Μάριος λέει, Βαγγέλη λέει, Bonnie M λέει, δεν παίζει ποτέ. Πώς δεν έχουμε παίξει Bonnie M, τι λες, θα ακούσουμε και Bonnie M. Μάριο, κρύψε λίγο χρόνια, γιατί, Μάρια. Είστε στον Galaxy 92. Η αλήθεια είναι, τώρα που λέγαμε για το αυτοκίνητο που πάρκαρε στην πισίνα, η αλήθεια είναι ότι στις διακοπές τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα δύσκολα για το πάρκινγκ. Που είναι δηλαδή ούτως ή άλλως στην Αθήνα ιδιαίτερα δύσκολα. Και μάλιστα διάβαζα τώρα πριν από λίγο ότι σε κάποιους δήμους έχουν ξεκινήσει να σηκώνουν αυτοκίνητα. Μην τρομάζετε, μην τρομάζετε. Αυτοκίνητα εγκαταλειμμένα. Αυτά που τα έχουν. Σίγουρα υπάρχει στη γειτονιά σε ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο που έχει βγάλει πάνω βρύα και λιχίνες, έχει γίνει δέντρο. Το έχει αφήσει, έχουν πέσει αυτά τα πεύκα, πευκοβελώνες, έχει σαπίσει το αμάξι, έχει βγάλει μέσα τέρατα και το έχουν αφήσει εκεί. Τώρα πλέον υπάρχουν δήμοι οι οποίοι τα σηκώνουν. Βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να σηκώνουν και αυτά που παρκάρουν μπροστά σε ράμπες αμαία. Αλλά αυτό τώρα, παιδιά, τι να πω, βλέπω, πραγματικά η γαϊδουριά των ανθρώπων ξεπερνάει κάθε όριο. Χθες έχουμε εκεί ένα τύπο στη γειτονιά μας, ο οποίος πουλάει καρπούζια και ο οποίος πάει και παρκάρει κάθε φορά το φορτηγάκι μπροστά ακριβώς σε ράμπα αμαία. Θα μου πεις, γιατί δεν το καταγγέλεις. Ναι, έχετε δίκιο. Ποιο να πρωτοκαταγγείλεις όμως, για πες μου. Δηλαδή, άμα πάρεις, περπατήσεις 15 λεπτά σε έναν ελληνικό δρόμο, σε έναν δρόμο της Αθήνας, 15 είπα, πολλά είναι. 5 λεπτά να περπατήσεις σε έναν δρόμο της Αθήνας, έχεις να κάνεις 5 καταγγελίες για κλείσιμο ράμπα αμαία. Και είναι προκλητικό, γιατί εσύ εκεί πέρα που ο άνθρωπος θα πάει να περάσει για να μπορέσει να φτάσει στο σπίτι του, λέμε τώρα, σε ένα ιδανικό φουτουριστικό σενάριο όπου τα αμαία κυκλοφορούν στην Αθήνα με τα μαξίδια τους. Σε ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ρε παιδί μου, που υπάρχουν πεζοδρόμια στην Αθήνα. Σε αυτό το σενάριο, λοιπόν, ενώ το αμαία προσπαθεί να περάσει το δρόμο, εσύ εκεί πέρα έχεις παρκάρει το μαγαζί σου. Δεν έχεις παρκάρει απλά για 2 λεπτά να πεις ότι, ρε παιδί μου, δεν βρίσκω, πετάγομαι να πάρω το περίπτερο τσιγάρα ή οτιδήποτε και γυρνάς. Έχεις παρκάρει το μαγαζί και πουλάς καρπούζια πάνω στη ράμπα το ραμαία. Τι να πεις, ρε, πραγματικά. Εγώ είμαι σίγουρος στο μεταξύ ότι δεν το προσέχουν καν, δηλαδή δεν το ξέρουν. Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό? Α, για να σου πω κάτι άλλο, ότι στις διακοπές είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι μια φάση στην Τζιά που είχα πάει για διακοπές. Μας λέμε έχει πάρκινγκ το σπίτι. Λένε, βεβαίως, λέει, έχει πάρκινγκ, λέει, μπροστά ακριβώς στο δωμάτιο. Το πάρκινγκ το οποίο για να βάλεις το αμάξι εκεί πάνω, γιατί συνήθως στα νησιά έχει κάτι περίεργες ανηφόρες, κάτι στροφές που πρέπει να πάρεις να το κάνεις, να μυρίζουν τα λάστιχα μετά αυτό το καμένο. Παιδιά, εκεί δεν το πάρκαρε ούτε ο Νίκη Λάουντα, να το πω έτσι, που είμαι και μπούμερ. Μιλάμε για δυσκολίες πολλές. Βέβαια, εντάξει, δεν είχε και πισίνα να το ρίξω. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε εδώ. Έχουμε κομματάρες, έχουμε Purple Disco Machine, έχουμε Pointer Sisters, βεβαίως, και έχουμε και αμέσως τώρα. Έχουμε Footsteps Motels.
1: Galaxy 92.

0: Footsteps από Motels στον Galaxy 92. Η Ειρήνη μας λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο. Είναι σκέτη ταλαιπωρία και πανάκριβα. Προτιμώ να ταξίδι στο εξωτερικό τέλη Οκτωβρίου. Λιγότερο κοστίζει. Μωρέ, δίκιο έχεις. Να σου πω κάτι, έχεις δίκιο. Αλλά τώρα να περιμένεις τον Οκτώβριο για να πας διακοπές. Τον Αύγουστο τι να κάνεις, να κάτσεις στην Αθήνα που είναι ο θάνατος της αρκούδας. Εντάξει, δηλαδή, ωραία, καλή είναι η Αθήνα όταν αδειάζει, που δεν αδειάζει εντελώς, αλλά. Ναι, θα μου πεις τον Αύγουστο είναι αυτό πράγμα ταλαιπωρία. Για αυτός, παιδιά, διακοπές Ιούλιο, σας το έχω ξαναπεί. Καλημέρα στα παιδιά που στέλνουν μηνύματα εδώ. Μην ξεχνάτε, galaxy92.gr. Καλημέρα στην Αντωνία που μας ακούει στην Άξο. Παιδιά, ετοιμαστείτε στον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή να δείτε και σόου. Και όταν λέμε σόου, εννοούμε ημίωρο σόου κατά τα πρότυπα του Super Bowl. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο είναι εντελώς business. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά τώρα έχει γίνει ακόμη περισσότερο. Ο Ιφαντίνο της FIFA το έχει κάνει εντελώς business. Διότι θέλει τηλεθέαση. Και αυτό σημαίνει ότι θα κάνει ημίωρο το ημίχρονο, τη διακοπή του μηχρόνου δηλαδή, που ήταν ένα τέταρτο. Θα είναι ημίωρο με Coldplay, Madonna, Justin Bieber, Shakira και BTS. Χαμός, ε. Πότε θα προλάβουν να παίξουν αυτοί ένα ημίωρο. Το οποίο, ρε παιδί, μπορεί να φέρει και γυναικείο κοινό στον αγώνα, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι κατά πόσο οι παίκτες, οι ποδοσφαιριστές είναι διατεθειμένοι να, μάλλον αν μπορούν να μπουν στο κλίμα τόσο γρήγορα, με την έννοια ότι συνήθως ο ποδοσφαιριστής ήθελε ένα ημίχρονο να πάρει μια ανάσα και να ξαναμπεί να παίξει. Μπορεί αυτό το ημίωρο να είναι καθοριστικό για την απόδοση κάποιας ομάδας ενός παίκτη. Δηλαδή, αν χαλαρώνει πολύ ο οργανισμός και πρέπει να ξαναμπεί να ξαναπαίξει, είναι δυσκολότερο. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, business είναι όλα. Οπότε ας βγάλουμε φράγκα. Coldplay. Οι Coldplay μπορεί να κάνουν και κανένα zoom σε καμιά κάμερα να δείξουν κανένα παράνομο ζευγάρι. Γι' αυτό, Βαγγελάρα, λέει, όταν παίρνουν καινούργια αυτοκίνητα και ειδικά αυτόματα, επειδή είναι άσχετοι, λέει, θα έπρεπε αντιπροσωπείς να τους υποχρεώνουν σεμινάρια οδήγησης, λέει ο Θέμης. Λέει για το πάρκινγκ για την υπόθεση στα Βρυλίσια, λες, προφανώς. Εκεί που ο οδηγός μπήκε στο μαγαζί μέσα. Και εν πάση περιπτώσει, τι εκπτώσεις έδινε αυτή και μπήκε άλλη έτσι με τα μπούνια.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή, Nissan και

0: KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Purple Disco Machine. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στη Λαμία που για δεύτερη μέρα σήμερα δεν τρώει κοτόπουλο. Ή τρίτη, δεύτερη, τρίτη. Βέβαια, έχω αστρογαϊασμό. Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κοτόπουλο 2-3 μέρες. Εκτός και αν κάνεις αυτές τις δίαιτες που σου λέει ο διατροφολόγος. 70 γραμμάρια κοτόπουλο, 30 γραμμάρια κοινόα και 60 γραμμάρια πληγούρι. Λες και είσαι, ξέρω, άρρωστος. Και τα ζυγίζεις. Αυτό που έχετε δει που ζυγίζουν ορισμένοι, έχουν ζυγαριά. Αυτή τη μικρή που ζυγίζουν τα τρόφιμα για να τα μαγειρέψουν μετά και να τα πάρουμε 85 τάπερ στη δουλειά. Και τώρα έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα μεταξύ, επειδή γίνει αυτός ο γαμός με τη Λαμία και το κοτόπουλο. Έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα και λένε, ξέρω εγώ, πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο στη βρύση. Οι 5 κανόνες για να αποφύγει την τροφική δηλητηρίαση. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το κοτόπουλο δεν κάνει. Καλύτερα να μην το πλένετε. Γιατί και εγώ για κάποια χρόνια το έπλαινα, επειδή είμαι και λίγο. Είμαι λίγο, πώς λέμε, φοβητσιάρης και φοβάμαι μικρόβια και τέτοια, υποχόντριο βλέπεις, άστα να πάνε. Λοιπόν, και το έπλαινα με την έννοια ότι σκοτώνει, φεύγει το μικρόβιο της σαλμονέλας. Δεν φεύγει το μικρόβιο της σαλμονέλας, αντιθέτως. Το διασκορπίζει, γιατί το κοτόπουλο, όσο σαλμονέλα και να έχει, το βακτήριο ας πούμε, όταν το ψήνει σωστά, αυτό πεθαίνει. Οπότε μετά μπορείς να το φας. Οπότε μην το πλένετε το κοτόπουλο, λένε οι επιστήμονες. Βέβαια το κοτόπουλο που φάγανε στη Λαμία δεν ήταν ομό, θέλω να πω, δεν το μαγείρεψαν οι ίδιοι. Το πήραν από σουβλατζίδικα, από ψητοπολία. Σου πέφανε 3 κοτόπουλα, 3 μπουτιά κτλ. Να προσέχετε πάρα πολύ να μην το πλένετε και να το ψήνετε πολύ καλά, γιατί λέει. Το κοτόπουλο πρέπει να ψήνεται πλήρως, η χυμή του πρέπει να είναι διαυγής και όχι ροζ και η εσωτερική θερμοκρασία του τροφίμου πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στους 70 Κελσίου. Ναι, δεν ήξερα εγώ ότι θα βάλω θερμόμετρο στον πισινό του κοτόπουλου για να μετράω πόση θερμοκρασία έχει, αν είναι δυνατόν. Αλλά το κοτόπουλο γενικά και εγώ όταν το ψήνω, παιδί μου, είμαι κύριε παιδί μου από πάνω, ξέρεις, με άγχος. Δηλαδή το προσέχω, λες και, είμαι χειρουργός και αυτό είναι ασθενής. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να προσέχετε τα. Αλλά όταν παίρνεις φαγητό απ' έξω, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρεις τι παίρνεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πρέπει να το δεις, πρέπει να κοιτάς το φαγητό σου. Πρέπει να το νιώθεις. Να βλέπεις το κοτόπουλο, ας πούμε, είναι ζωντανό, είναι ψημένο, τι είναι. Και όχι μόνο στο κοτόπουλο, και σε άλλα κρέατα και σε άλλα πράγματα. Σαλάτες, ας πούμε, τώρα που λέω σαλάτες. Στην Αμερική, ακούστε τώρα σε τι βαθμό τρέλας έχει φτάσει ο κόσμος. Υπάρχουν, λέει, Instagrammers και TikTokers στην Αμερική. Όπου στην Αμερική έχει γίνει χαμός με ένα παράσιτο το οποίο του στέλνει όλους τουαλέτα στις σαλάτες. Και επειδή μάθανε ότι πας τουαλέτα και χάνεις κιλά, ορισμένοι Instagrammers και TikTokers βγαίνουν και ανεβάζουν βίντεο όπου τρώνε επίτηδες σαλάτες, μπας και τους κάτσει το βακτήριο και πάνε τουαλέτα και χάσουν κιλά. Δηλαδή, άμα θες να χάσεις κιλά, αγάπη μου, έτσι εύκολα, πήγαινε, κάνε μια κολονοσκόπηση.
1: Galaxy 92.
0: Μέσα σε μια μέρα άλλος άνθρωπος θα πάρεις εκείνο τη σκόνη, θα την πίνεις μια μέρα και μετά θα την πίνεις γενικώς.

0: I'm so excited. Έλα, just can't. Όταν πλησιάζει άδεια, ε. I'm so excited.
1: Τώρα, αν ήταν, ξέρω εγώ, 15 Γενάρη, θα μου. Ήτανε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:32. Ακούτε Galaxy, ώρα για την κίνηση.
2: Η κίνηση στην πόλη.
1: Ο Κηφισός, σιγά, σιγά, αγάπη μου, σιγά, πώς κορνάρεις έτσι. Τι είναι αυτή η Grand Casa. Λοιπόν, έχουμε το Κηφισό να ηρεμεί λίγο από τη Φιλαδέλφια μέχρι την Εθνική, αλλά πιο κάτω γίνεται ο χαμός. Φιλαδέλφια μέχρι Ιερά Οδό, ειδικά στην κάθοδο, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Κάτσε, γιατί έχω και πρεσβειοπία. Περίμενα ένα λεπτάκι, γιατί σήμερα βγάζω. Παιδιά, σήμερα θα πάω να πάρω τα γυαλιά που είναι για κοντά. Μιλάμε για boomer alert. Γεράσαμε εντελώς. Είμαι official γέρος. Θα πάω να πάρω τα γυαλιά που είναι για τον υπολογιστή που έχει πρεσβειοπία μέσα. Τόσο καιρό το αρνιόμουν στον εαυτό μου. Δεν το δεχόμουν. Λοιπόν, Αττική Οδός. Έχουμε μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα έχει πυκνή ροή. Απλά από Γέρακα μέχρι Δαχτυλίδη. Η Κηφισίας δυσκολεύει. Στην κάθοδο το γνωστό κομματάκι από Γυροκομείο μέχρι Πανόρμου είναι μποτιλιαρισμένο. Η άνοδο σε δύο σημεία δυσκολεύει. Το ένα είναι στο Ψυχικό και το άλλο είναι στα Σίδερα Χαλανδρίου. Η Μεσογείων διατηρεί την κίνηση στην κάθοδο Χολαργό με Πεντάγωνο. Η άνοδος της Ηλιούπολης από η Βενιζέλου μέχρι Καρέα κοκκινίζει σιγά σιγά, δυσκολεύει. Η Εθνική Αντιστάσεως και η Ηλιουπόλεως έχουν πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα. Η Παραλιακή λίγο στη Μαρίνα Φλίσβου στην κάθοδο. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω είναι κόκκινη. Η Πειραιώς είναι δύσκολη για Αθήνα. Και η Λεωφόρος Αθηνών από τον Ελαιώνα και μετά έχει πολύ αυξημένη κίνηση και φυσικά στην έξοδο από το. Κάτσε τα γυαλιά τώρα. Από το Παλατάκι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κάτσε, θα σπάσουν τα γυαλιά μετά, θα έχουμε γυαλιά. Θα έχουμε μόνο πρεσβειοπία. Λοιπόν, αυτά. Official old, λοιπόν. Πώς την παλεύετε εσείς που έχετε πρεσβειοπία και μοιοπία ταυτόχρονα? Βάζετε, βγάζετε, γιατί έχω και μοιοπία και πρεσβειοπία. Και αστιγματισμό. Και τι δεν έχω δηλαδή. Δηλαδή, δεν ξέρω, η υπερμετροπία είναι άλλο. Πώς, παιδιά, πώς θα την παλέψουμε εμείς? Μ' αρέσει που λέγανε. Παλιότερα μου λέγανε, λέει, άμα έχεις μοιοπία, μειώνεται με την πρεσβειοπία. Δεν μειώνεται με την πρεσβειοπία, αλλά πρέπει να βάζεις δύο γυαλιά. Δεν είναι τα πολυαιστιακά, αυτά που είναι λίγο που κοιτάς λίγο σαν έχεις καπνίσει τίποτα. Που είναι λίγο που γουρλώνει το μάτι και λες αυτός κάτι έχει τώρα. Γιατί γυαλίζει το μάτι του? Γιατί έχει πολυαιστιακά και κοιτάει περίεργα. Πρέπει να βρει την αιστεία για να κοιτάξει μέσα να διαβάζει σωστά το κείμενο.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Άκουγα χθες τον Δημήτρη Παπαδόπουλο να τον ακούτε κάθε απόγευμα εδώ στον Galaxy. Λέει αυτό το τραγούδι έχει μια ωραία αλητία. Γεια σου, ρε Μίτσο. Δημήτρης Παπαδόπουλος, εγγύηση. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει, άστα, είμαι ομοιοπαθούσα. Χθες ήμουν οφθαλμίατρο και τα πράγματα είναι δύσκολα. Βάλε, βγάλε γυαλιά, είμαι και καμία σωτηρία. Φιλιά, καλά, δεν λες πάλι καλά που δεν έχουμε τίποτα χειρότερο. Εντάξει, τα γυαλιά δεν είναι τίποτα. Οφθαλμίατρο κι εσύ, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο, παιδιά. Η Αγγελική λέει, Βαγγέλη, είσαι και λεπούρη. Εντάξει, παιδιά, σιγά, δηλαδή. Μετά από κάποια ηλικία, όλοι έχουμε πρεσβειοποία, φαντάζομαι. Δηλαδή, δεν είναι τόσο πια χάλια. Εδώ έχουμε άλλα κι άλλα. Κύλες έχουμε το ένα, τ' άλλο. Οι ποινικές άπνιες, τώρα μην τα παριθμίσω, ας πούμε, στον αέρα. Δεν είναι και πολύ κομψό, εν πάση περιπτώσει, και δεν θέλω να δυσφημώ τον εαυτό μου. Στη Γλυφάδα! Στη Γλυφάδα, προληπτική ψεκασμή μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Εντάξει, Κυψέλη δεν μπορούμε να πάμε, έχει ρογμές. Γλυφάδα δεν μπορούμε να πάμε, έχει ιό του Δυτικού Νείλου. Πού αλλού δεν μπορούμε να πάμε, να μας πούνε να φύγουμε, να διάσουμε την πόλη, να την εκενώσουμε, να φύγουμε. Οι ψεκασμοί λέει, γίνονται λέει, σε σημεία πέριξ της οδού Ζαμάνου και της οδού Ήρας, Ερμού και Αριάδνης. Και όπως τονίζουν οι αρχές, πρόκειται για δράση καθαρά προληπτικού χαρακτήρα. Έχει πολλά κουνούπια εκεί, φαντάζομαι. Αυτό γιατί το λένε Δυτικού Νείλου, αφού έχει εξαπλωθεί παντού τελικά. Να το λένε. Είναι λίγο αυτό, δεν ξέρω, όπως λέμε αφρικανική σκόνη. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών αποφασίστηκε μετά από επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΗ για την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ευρύτερη περιοχή. Μου στέλνει ο κολλητός, μου λέει, εσύ δεν είχες πάει πρόσφατα Γλυφάδα. Ντροπή σου, ρε.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Η αλήθεια είναι ότι πήγα Γλυφάδα πρόσφατα. Λέτε να με τσίμπησε κάνα κουνούπι τέτοιο. Παλιά λέγαμε σε τσίμπησε μίγα τσετσέ. Τώρα είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αυτά τα κουνούπια είναι τόσο, ρε παιδί μου, των δυτικών συνοικιών. Δηλαδή στον Ανατολικό Νείλο δεν πάνε. Σου λένε θα βγούμε μόνο Περιστέρι, ας πούμε. Πέρα από τον Κυφισό δεν πάμε. Ο ιός του Δυτικού Κυφισού.

0: Ο Δανδύς Brian Ferry με τους Roxy Music, More Than This. Ο Δανδύς με το Δανδύς. Φοβερό, ε. Ούτε να το είχα σχεδιάσει, ρε φίλε. Τα πιο ωραία τα λέω όταν δεν τα σχεδιάζω. Λέει η Ειρήνη, πάντως ρε Χαρισόπουλε, οτιδήποτε και αν πεις προδίδεις την ηλικία σου. Ίδια συνωμοταξία, άστα. Γιατί ρε Ειρήνη μου να κρύψουμε την ηλικία μας?
1: Γιατί να το κρύψω, μεράρωστε, είμαστε 100 χρονών. Σχεδόν 199. Ούτου, ούτου. Δεν είναι κακό να είσαι μεσήλικας.
0: Κοτσαρίκο! Καλημέρα. Κοτσαρίκο νωρίς σήμερα, 9 παρατέταρτο. Πώς το έπαθες αυτό, γιατί είχε γερτήριο, σε βγάλαν για θαλαμοφιλή και τι έγινε? Λοιπόν, Κοτσαρίκος είναι πλέον επισήμως η μασκότ και ο ήρωας αυτής της εκπομπής. Σας έχω ξαναπεί ότι όταν κάνω stand-up comedy έρχονται και με ρωτάνε, μου λένε πού είναι ο Κοτσαρίκος και πού είναι ο Κοτσαρίκος. Και Κοτσαρίκο θα έλεγα να μην εμφανιστείς για να δημιουργήσεις ένα μύθο. Έτσι, να νομίζουν ότι είσαι μια ιδέα. Πάμε λίγο στην Κρήτη. Έλα, έλα και πάμε ως την Κρήτη. Το Πασόκ λέει κυνηγά υποψήφους βουλευτές. Όχι κυνηγά να τους κάνει κάτι. Θα σου ρίξω μια μπαλωθιά, στην παίξω λίγο. Όχι, τους κυνηγάει λέει για να κερδίσει ποσοστά στην Κρήτη, η οποία παραδοσιακά ήταν πράσινη. Τώρα τελευταία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με άλλα πράγματα έγινε και λίγο μπλε. Γιατί καλό είναι το Πασόκ να παίρνουμε και κάνα φράγκο, έτσι. Να παίρνουμε λιγάκι για τα πράβετα. Τα γίδια, τα κατσίκια. Τι έχουν εκεί, τα γρινό. Και λένε ότι μέσα στα σχέδια του Πασόκ είναι να βάλουν υποψήφιο τον γνωστό ηθοποιό Μιχάλη Αεράτσι. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν μου έλεγε τίποτα το όνομα, μπήκα στο Google και έβαλα Μιχάλης Αεράκης και είναι ο παπάς του σασμού. Ναι. Τέκνα μου, ψηφίστε όλοι Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη, έχεις κάνει πολύ καλή επιλογή. Ο Ανδρουλάκης, ο οποίος προς το παρόν δεν δίνει το λιτό OK, λέει, για την επιστροφή της Θεοδόρας Τζάκρη. Γιατί δεν πει, η Τζάκρη γιατί να μην πει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τόσο αγώνα έχει δώσει για να κάνει τη στροφή 180 μοίρων. Πήγε Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη, Κασελάκη Πασόκ. Έτσι πάει αυτό, είναι roundabout. Δεν καταλαβαίνω. Για τη Ράνια Θρασιά και τον Πέτρο Παπά, λέει, οι οποίοι εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, τόνισε, λέει, ο βουλευτής Τάσος Νικολαίδης, ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές που εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπα! Και ότι θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν. Κοινώς, με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκατε. Εκεί θα μείνετε, ποντίκια, που λέγαμε στο στρατό. Βέβαια, η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα είναι και λίγο, ρε παιδί μου, πώς θα λένε αυτό το revolving doors. Δηλαδή είναι σαν τουρνικέ. Μπαίνεις, γυρνάς. Μπορεί να ξεκινήσεις με το Πασόκ, να επιστρέψεις στο Πασόκ. Να πας στη Νέα Δημοκρατία, να πας στο ΣΥΡΙΖΑ. Να φύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ, να πας στο ποτάμι. Παλιά τότε. Είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ τσατισμένος, γιατί θέλω τη Θεοδόρα Τζάκρη να το δω οπωσδήποτε στη Βουλή. Δεν με νοιάζει με ποιο κόμμα. Είτε είναι με το Κασελάκι, είτε είναι με το Πασόκ, είτε είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Okay.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.
0: Θέλω Τζάκρη στη Βουλή για να δω τα γεράκι ωραίο. Να δω ωραίο χτένισμα. Δεν μπορώ, δηλαδή θέλω να δω λίγο στυλ.

Απλά λέγαμε για Χανιά, μα στείλε μήνυμα η Ματίνα από Χανιά. Καλημέρα, Ματίνα. Στα ωραία Χανιά. Τι ώρα, μπορεί να βρεθώ κιόλα. Απ' τη Λαμία δεν έχουμε πάρει μήνυμα και ανησυχώ. Λέτε να έχουν πάθει όλοι σαλμονέλα. Μα ακούει κανεί Λαμία, παιδιά, όλα καλά. Γεια σου Γιώργο, ναι, από τη Νέα Πέραμο Καβάλας. Αυτός που γράφει λέει με τα κεφαλαία. Δεν φωνάζω να ξέρεις. Ναι, είναι αυτό που γράφουν στο Facebook, που γράφουν ορισμένοι στο status. Καλημέρα! Αυτή είναι η Τερέζα, αυτό είναι το Fly Me to the Moon και ήρθε η ώρα για μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο από 24 έως 26 Ιουλίου το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιωτικές γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19. Το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήστε το 210-24-21-055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λέγαμε προηγουμένως για τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ και γενικά παρατηρείται ένα σαφάρι, όπως λένε, σαφάρι! Για ένα σαφάρι των κομμάτων για να βρουν υποψηφίους από το χώρο της showbiz. Και είδατε προσφάτως ότι στη Νέα Δημοκρατία σκέφτονται να πάρουν φυσικά Δουράκη και τον Σκουλό. Αχ, θέμα. Και πρέπει κάπως να απαντήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ είπαμε ότι έχουν την Τουμασά του. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα λέει τον Αεράκη, λέει ψάχνουνε. Το ΠΑΣΟΚ γενικά ήταν κόμμα που έτσι προσέλκυε, ρε παιδί μου, celebrities στα παλιά του, τα καλά του. Στην Καριστιανού δεν βλέπω να έχουν εκεί κανέναν celeb. Μου κάνει το Ζιάγκο, βέβαια είχαν προσεγγίσει κάποια στιγμή, το θυμάστε τον Νίκο Ζιάγκο. Άμα είσαστε πενιντάρα, σήμερα αν είστε πενιντάρα γυναίκα, σίγουρα κάποια στιγμή τον έχετε δει σε εξώφυλλο της Μανίνας ή της Κατερίνας ή της Πάτη ή της Σούπερ Κατερίνας. Θέλω Ζιάγκο στη Βουλή. Θέλω γενικά όλα τα κόμματα να βάλουν μόνο ηθοποιούς. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω να φύγουν οι κανονικοί βουλευτές. Και όσοι το κράζετε αυτό, να μην τους ψηφίσετε. Γιατί από ό,τι βλέπω, τα κόμματα δεν το κάνουν γιατί την καλή τους τίνα, για την ψυχή της μάνας. Το κάνουν γιατί βλέπουν ότι αυτούς εκλέγεται. Δεν έχει βγει κανένας ηθοποιός να μην εκλεγεί. Όλοι βγαίνουν.

0: Freedom! Ελευθερία ή θάνατος. Καλημέρα στη Δήμητρα από Καλυθέα. Λέει, Δήμητρα, λέει τι όλα, δεν είπες μόνο για το... για την Οδύσσια. Λέει, είναι τρεις ώρες έργο. Δήμητρα, δεν το ήξερα αυτό. Ευτυχώς που μου το λες για να μην πάω. Τρεις ώρες έργο. Εγώ είμαι σε μια ηλικία πλέον που οτιδήποτε ξεπερνάει το δίωρο δεν παίζει. There's no way εγώ να πάω να δω κάτι που είναι πάνω από δύο ώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δύο ώρες και ένα λεπτό έχω φύγει. Αυτά παλιά, όταν ήμασταν νέοι, πηγαίναμε, κοιμόμασταν και λίγο σινεμά. Τώρα εγώ δεν μπορώ, δεν πιάνομαι. Καταρχάς, οτιδήποτε είναι πάνω από δύο ώρες δεν αξίζει. Δεν υπάρχει λόγος να δει. Αν δεν μπορείς να το πεις μέσα σε δύο ώρες, τι να μου πεις σε τρεις ώρες. Επειδή είναι έπος, κάντο σε δύο μέρη. Βάλτο στο Netflix, ας πούμε τότε το Irishman που είχε βγει του Σκορσέζε, που βρίζαν όλοι, πήγαν, το είδαν στο σινεμά. Εγώ κάθισα και το είδα Netflix και ήμουν κύριος. Το είδα σε τρεις μέρες. Θα κάτσω εγώ να δω Οδύσσια τρεις μέρες. Δεν κατάλαβες, αγάπη μου. Επειδή ο άλλος δεν έβρισκε το δρόμο για να γυρίσει στην Ιθάκη, θα κάτσω εγώ να χάσω το καλοκαίρι μου. Όχι! Θερινό, λέει, ή με κλιματισμό να το δούμε. Καθόλου. Όχι, εντάξει, αυτό δεν είναι. Δεν θέλω να σας προτρέπω. Ό,τι γουστάρετε, ρε παιδιά, άμα σας αρέσει το θερινό, το θερινό είναι για να φας κιόλας. Το θερινό δεν είναι για το έργο. Το θερινό είναι να πας εκεί να έχεις το βότσαλο κάτω, να πάρεις και μια πίτσα, ένα μπέργκερ, ένα hot dog. Έχει και ένα που έχει ωραίες κοτομπουκές. Αυτό είναι το θερινό. Το θερινό δεν είναι το έργο. Άσε που από δίπλα μπορεί να έχουν ανοιχτή τηλεόραση στην Πρασιά και εκεί που βλέπεις το έργο να ακούς, ξέρω εγώ, με επανάληψη Master Chef. Έκανα ένα κονφί μανιταριών. Τώρα εγώ άλλο ήθελα να σας πω εδώ πέρα για το Μητσοτάκι, αλλά μήπως είναι λίγο επικίνδυνο, να τα αφήσουμε και μετά. Πάμε, κάνουμε ένα break. Κάνουμε ένα break τον 9, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλυθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλυθέα.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Να είμαστε, να είμαστε. Καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, 9 και 5 στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ, περιχαρής μέχρι τις 10, γιατί μετράει 7 και σήμερα, όπως και πολλοί από εσάς τα μετράτε. Όχι 7, μπορεί να μετράτε 5, μπορεί να μετράτε 15, αλλά μετράμε. Μετράμε, σαν τους φαντάρους. Λέγαμε 15 και σήμερα, ποντίκα, δεν προλαβαίνω τίποτα. Ποντικαράδες. Μέχρι τις 10 θα τα λέμε παρέα εδώ στον Galaxy. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στον Galaxy 92, να μου πείτε στο galaxy92.gr, να μου πείτε πού πηγαίνετε, πού θα πάτε διακοπές, αν έχετε κλείσει Ελλάδα, εξωτερικό, πόσο σας χρεώσανε. Όλα αυτά εδώ σε μια μεγάλη παρέα που έχουμε κάνει εδώ στον Galaxy τον τελευταίο χρόνο. Πολύ ωραία παρέα που απολαμβάνω κάθε πρωί.
1: Ήρθε η ώρα να δούμε τον καιρό.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα ζέστα, Αντρέα, πολύ ζέστα που λέμε στην Καστανιά. Λοιπόν, στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις.
1: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες ως βορειοδυτικές διευθύνσεις με τάση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτά, σήμερα προσοχή λίγο στις μετακινήσεις, δεν είναι κάτι φοβερό βέβαια. 37 βαθμοί για τους Αθηναίους πλέον είναι δροσούλα, φρουτάκι. Έρχονται από άλλες χώρες, από άλλες περιοχές και λένε πω ζέστη. Τι ζέστη, άδερφε, εδώ να πούμε. Μας κοροϊδεύουμε τους ξένους να μου λένε ότι παθαίνουν καύσωνα στους 37 βαθμούς. Λοιπόν, βέβαια έχουν πάρει πολύ χειρότερα στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο 37. Να πω ένα μεγάλο καλημέρα στο φίλο που μας έστειλε από την Κύπρο, το φίλο το Μανώλη που μας ακούει στην Κύπρο. Μανώλη, να σου πω ότι έρχομαι Κύπρο 3 Οκτώβρη για φεστιβάλ stand-up comedy στην Λεμεσόν. Και είναι η πρώτη φορά που θα πάω στην Μεγαλόνισο, δεν έχω πάει ποτέ. Ήταν πενταήμερη το σχολείο μου, αλλά εγώ κάθεσα να διαβάσω και δεν πέρασα. Οπότε θα έρθω να σας δω και Μανώλη. Βαγγέλη λέει καλημέρα, λέει η Αλίκη. Ξέρεις αν στα θερινά καπνίζουν? Εγώ που δεν καπνίζω, αν μου τύχει κανένας δίπλα που καπνίζει, τι κάνεις? Κοίταξε, καταρχάς δεν έχεις πάει ποτέ σε θερινό, για να ρωτάς, μάλλον δεν έχεις πάει, μου κάνει εντύπωση. Αλλά στα θερινά καπνίζουν, επιτρέπεται. Γι' αυτό πάνε και πολλοί, γιατί να μπορούν να καπνίζουν. Τώρα, άμα σου κάτσει κάποιος καπνιστής, αλλάζει θέση. Τι να του πεις τώρα, δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Εδώ καπνίζουν στους εσωτερικούς χώρους. Στους εξωτερικούς δεν καπνίζουν. Έχουν βγάλει αυτή την πατέντα που είναι έξω κάτι σαν ιτσεράδα, πώς το λένε αυτό, παιδί μου, σαν παράθυρα, εν πάση περιπτώσει, σαν τζαμαρία, αυτό που το βρήκα. Σαν τζαμαρία που το κάνουν και λένε δεν είναι εξωτερικός χώρος. Εν μεταξύ έχει μια χαραμάδα που βγαίνει ο αέρας. Εν πάση περιπτώσει, μπορείς να αλλάξεις θέση. Εξάλλου στους περισσότερους θερινούς δεν νομίζω ότι θα βρεις και να είναι κατηλημένοι 100%. Θα έχει άδειες θέσεις. Αυτά, έχουμε μουσικάρες, Cool and the Gang, Tina Turner, Trini Lopez. If I had a hammer.
3: Galaxy 92.
0: A hammer in the morning. Αν είχα ένα σφυρί. Άκου τώρα τίτλο, αν είχα ένα σφυρί.

0: Γεγέ, από εκεί πήγαν οι γεγέδες. Όπα, τσα τσα τσα. Ρε Μανώλη, Μανώλη, εγώ το είπα για καλό για την Κύπρο ότι και εσύ μου λες να μην μιλήσω με κυπριακή προφορά, δε, είσαι Λαδίτης, είσαι Καλαμαράς, ήρθε στην Κύπρο και μας κοροϊδεύει για την προφορά. Θα φωνάξω το Μηδίαν Παναγιώτου να πει «Today, today we encountered a Greek person who didn't like our Cypriot accent». Λοιπόν, Κύπρο λοιπόν, Κύπρος, Κύπρε, το σωστό παιδιά η κλητική του Κύπρος, το έχω ψάξει, είναι Κύπρε. Ακούγεται περίεργο, το ξέρω, δεν είναι Κύπρο, ούτε Κύπρο ούτε Κύπρος. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την Κύπρο και πάμε στα ΕΠΑΛ. Στα ΕΠΑΛ λέει πήρανε οι δύο μαθητές που πήρανε κατά λάθος τα θέματα των γενικών λυκείων, πήρανε άριστα. Και είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ, Ελλάδα 2.0. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων, ούτε αμφισβητήθηκε το διάβλητο των πανελλαδικών, κάνοντας λόγο για μεμονωμένη διοικητική αστοχία. Σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ έγινε αυτό, κατά την εξέταση του μαθήματος Νέα Ελληνικά, ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, ως η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, επισημαίνει ότι το περιστατικό αφορά αποκλειστικά σε μία μεμονωμένη διοικητική αστοχία, η οποία εντοπίστηκε σε ένα εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θέλω να πω, άντε για παιδί μου, ότι και αυτοί οι δύο υποψήφοι γράψαν άριστα. Εν πάση περιπτώσει, τι κάνανε, δηλαδή πήρανε, είδανε τι έπεσε στα γελ, στα γενικά λύκια την προηγούμενη μέρα και κάθισαν και το διάβασαν. Δεν νομίζω, λες. Δεν ξέρω και αν πέφτουν. Θέλω να πω, η λογική λέει ότι αυτοί είδαν ότι έπεσε αυτό και λένε αυτό δεν θα ξαναπέσει, θα πέσει κάτι άλλο. Άρα. Τέλος πάντων. Τα κατάφεραν πάντως και το κάνανε. Εκεί που λέγαμε ότι οι πανελλαδικές είναι η μοναδική εξέταση, ο μοναδικός θεσμός ο οποίος είναι αδιάβλητος στην Ελλάδα, καταφέρανε να δημιουργήσουν σκιές πάλι με αυτό, αν και ελπίζω να μην αποδειχτεί, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι να μην υπάρξουν και συνέπειες για τα παιδιά, γιατί οι άλλοι γράψανε άριστα τώρα. Δεν χαρήκανε, τώρα τι πούν τώρα, άκυρο. Πάμε να ξαναγράψουμε, δεν νομίζω. Άντε να τελειώνουμε τις πανελλαδικές, να πάμε διακοπές, κυρίες και κύριοι.
1: Galaxy 92.
0: Τι μανίκη και αυτή η έκθεση στις πανελλαδικές, Το χειρότερο μάθημα, ρε φίλε.

0: και Ευδοκίμηση. Όχι βέβαια για τους νεότερους, να θυμίσω ότι το Αρρωγή και Ευδοκίμηση, η Αρρωγή και Ευδοκίμηση είναι δύο λέξεις που μπήκαν σε ένα κείμενο εξετάσεων πανελλαδικών στην έκθεση το 1987 π.Χ. Και επειδή οι υποψήφοι δεν ξέρανε τι σημαίνει Αρρωγή και Ευδοκίμηση, μάθαμε και εμείς στη συνέχεια ότι Αρρωγή σημαίνει βοήθεια και Ευδοκίμηση είναι Ευδοκίμηση. Είχαν σταλεί με φαξ διευκρινιστικές διευκρινήσεις για το τι είναι. Δηλαδή εξηγούσαν στα παιδιά, γιατί όταν είδαν τα θέματα είχαν μείνει παγωτό και λέγανε κυρία, τι είναι Αρρωγή, δεν ξέρω πώς θα γράψουμε τώρα, δεν ξέρουμε τι θα γράψουμε. Σου λέει, για να μην γίνουμε ρεζίλοι και μείνουν όλοι εκτός πανεπιστημίου, ας δώσουμε μια διευκρίνηση. Αν νομίζεις ότι η μέρα σου είναι χάλια, σκέψου αυτό τον έρμο Άγγλο παδό, ο οποίος έκανε τατουάζ αξίας 630 ευρώ, το τατουάζ το οποίο εμφανίζει το παγκόσμιο κύπελο και από κάτω γράφει η Αγγλία παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026. Τι να το κάνει τώρα αυτό, για πες μου, και το έκανε, από ό,τι βλέπω, είναι ένα τεράστιο κύπελο, το έκανε στο μέσα μέρος του, πώς λέγεται αυτό εδώ, στην κερκίδα και στην ολένη, στον πύχη, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Εκεί έχει κάνει τεράστιο τατουάζ που είναι το παγκόσμιο κύπελο και γράφει από κάτω Αγγλία παγκόσμιο πρωταθλητές. Πώς, τι να το κάνει αυτό, πώς να το κρύψει. Αυτός τώρα πρέπει να πάει σε έναν από αυτούς που κάνουν ντετατουάζ. Είναι οι τατουατζίδες και οι ντετατουατζίδες. Είναι αυτοί που πηγαίνεις όταν κάνεις τατουάζ για την κοπέλα σου και λες, ξέρω εγώ, Γιάννης και Μαρία, I love. Και μετά χωρίζεις με τη Μαρία. Ή ξέρω, γράφεις Μαρία για πάντα. Και μετά ή το σβήνεις ή αναγκάζεις να τα φτιάξεις με μια Μαργιαλένα για να γράψεις και δίπλα το Λένα για να μην κάνεις το σβήσιμο. Γιατί σας πληροφορώ ότι το να σβήσεις τατουάζ κοστίζει περισσότερο από το να φτιάξεις τατουάζ. Γιατί είναι έξυπνοι τατουατζίδες, δεν χαζεί. Θέλουν να βγάλουν λεφτά. Σου λέει κάποιος να το μετανιώσει, ρε φίλε, δεν γίνεται. Πας και γράφεις εκεί αγάπη μου για πάντα, ξέρω εγώ, Δημήτρης και Στέλλα. Και μετά πέφτει κέρατο και μένει μόνος το Δημήτρης ή Στέλλα, για να μην είμαστε σεξιστές. Τα μόνα σίγουρα τατουάζ είναι αυτά που γράφετε τα ονόματα των παιδιών σας. Εκτός αν τα αποκληρώσετε κάποια στιγμή, σας έχουν έτσι απογοητεύσει και λες, σβήστο το ρημάδι, το βλαμμένο, του γράψα και το σπίτι.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Οπότε βλέπω η αρρωγή και ευδοκίμηση άγγιξε πολλούς, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλούς ακροατές εκείνη την ηλικιακή ομάδα. Δεν θα σας πω πια. Αρκεί να σας πω ότι γράψανε πανελλαδικές το 87. Λοιπόν, βλέπω αυτό το πράγμα τώρα με αφορμή το θάνατο της μεγάλης Μάρος Κοντού, ότι επαναλαμβάνεται αυτό το φαινόμενο των celebrities, οι οποίοι μόλις πεθαίνει κάποιος γνωστός, όχι celebrities μόνο, γενικότερα, βγάζουν φωτογραφίες που έχουν βγει μαζί του. Δηλαδή, ούτε αυτή τη στιγμή, την τελευταία, ρε παιδί μου, που αποχαιρετάς έναν άνθρωπο ο οποίος φεύγει, αμέσως εκεί, αμέσως, μια τάση για προσωπική προβολή, ότι πρέπει να δούμε ότι τον γνώρισες κάποτε, ότι κάτι σου έχει πει, ότι θυμάμαι όταν σε γνώρισα που μου είχες πει, συνέχισε με τα όνειρά σου, μην τα παρατάς. Ήσουν τεράστια αντίοξο, λέμε Μάρο Κοντού, γενικότερα. Είναι φοβερό, δηλαδή, κάθε πράγμα, κάθε φορά που πεθαίνει κάποιος γνωστός, σκάνε όλοι με φωτογραφίες δικές του, αλλά μαζί με τον κάτοχο του λογαριασμού. Λίγο κάπου όπαρε, παιδιά. Και επειδή χτες τα δώσατε όλα στους Cure, από ό,τι είδα, εγώ ροχάλιζα εκείνη την ώρα. Βασικά, έβλεπα το match, το Αγγλία-Αργεντινή. Να και το In Between Days. Πάμε λίγο δυνατά να θυμηθούμε τη χθεσινή βραδιά.

0: Έδωσαν αρέστα χθες στην πλατεία νερού και οι οποίοι μεγάλωσαν και αυτοί χάσαν πρόσφατα και ένα μέλος τους. Ο Ρόμπερτ Σμιθ, εντωμεταξύ, έχει ακόμα αυτό το μαλλί στην ηλικία των 60, και εγώ δεν ξέρω πόσο είναι, 60 φεύγα, πολύ φεύγα κιόλας πρέπει να είναι. Και φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη ζωή με αυτό το μαλλί του Ρόμπερτ Σμιθ. Δηλαδή, φαντάζομαι να πηγαίνει στο μανάβικο, ας πούμε, δεν μπορεί να δει, ρε παιδί μου, πού είναι οι μπανάνες, πού είναι οι ανανάδες κτλ. Πώς να παραγγείλει. Δύσκολη ζωή όταν είσαι star. Η ώρα είναι 9:28, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, τελευταία ματιά στην κίνηση. Έχουμε τον Κηφισό λίγο στα κόκκινα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός με προβλήματα έντονα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι το τηλεφόρο Ηρακλείου. Και μετά ξανακολλάει λίγο εκεί στο ύψος της... λίγο πριν μετά την κίνηση, εν πάση περιπτώσει, μου κάνει εντύπωση. Στο αντίβητο ρεύμα έχουμε πυκνή ροή και μποτιλιάρισμα έντονο από το Γέρακα μέχρι την Πεντέλης. Η Κηφισίας με προβλήματα πολλά σε όλο το μήκος της, αν εξαιρέσεις την κάθοδο, η οποία είναι πολύ άνετη από την Καποδιστρίου μέχρι το γυροκομείο. Εκεί θα πάτε μια χαρά. Το υπόλοιπο κομμάτι της οδού είναι προβληματικό. Η Μεσογείο αρχίζει και λίγο ηρεμεί σιγά σιγά. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης έχει προβληματάκια και ο περιφερειακός, αλλά πολύ λιγότερα από πριν. Η παραλιακή με πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο κομμάτι πριν το ΕΔΕΜ. Επίσης να προσέξετε και την Καλαμακίου, έχει ένα θέμα, η Βουλιαγμένη Σπίζη. Α, και τελειώνουμε με την παραλιακή χαμηλά, πολύ χαμηλά, στη Γλυφάδα, στην Άνοδο. Εκεί έχει έντονη κίνηση, πολύ κίνηση. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Σας απαντάω και εκεί. Cool and the Gang, Tina Turner, Simply Red. Οι καλύτεροι έρχονται στον Galaxy 92.

0: Turner στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Γιατί ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, 9 και 34, που ήσασταν πουλάκια μου. Νέα Αυστραλιανή μελέτη δείχνει, λέει, ότι οι προσωπικές συνήθειες των γιατρών επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν τους ασθενείς τους στην υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Καπνίζει ο γιατρός σας. Τι σημαίνει αυτό για τη δική σας υγεία? Αυτό, ρε φίλε, αυτό το στερεότυπο το φοβερό. Γιατροί που καπνίζουν. Γιατί? Γιατί γίνονται γιατροί? Ή γιατί καπνίζουν? Αφού γίνεσαι γιατρός, κόψτε το ρημάδι. Σε βλέπουν άνθρωποι. Λες, καπνίζει, λέει μετά. Το κλασικό ανέκδοτο ήταν ένας γιατρός ο οποίος καπνίζει να λέει στον ασθενή: πρέπει να κόψει το τσιγάρο. Δεν είναι καλό. Μην κοιτάς εμένα, εγώ είμαι γιατρός. Δεν με πιάνει τίποτα. Έχω ανοσία. Εμένα μου έτυχε πρόσφατα αυτό. Πήγα σε γιατρό, ο οποίος δεν ήταν πνευμονολόγος, ούτε παθολόγος, αλλά ήταν μια ειδικότητα που, εν πάση περιπτώσει, ψιλοεπαφίεται. Έχει σχέση λίγο με τις βλάβες του καπνίσματος. Και μπαίνω μέσα, κάθομαι, τον βλέπω, παίρνει την ποδαρίλα, αυτό το. Όχι το μεγάλο αυτό που φυσάς και είναι σαν να βγαίνει ο καρά στην πίστα. Το άλλο, το που μυρίζει άσχημα. Το μικρό, αυτό κλασικό. Πώς λέγεται, το vape. Τέλος πάντων, αυτό. Τον ατμό. Το κοιτάω εντωμεταξύ εγώ εμβρόντιτος. Λέω, είναι δυνατόν να καπνίσει μέσα στο ιατρείο του? Έχουμε φτάσει σε το σημείο. Λέω, γιατρέ, μήπως μπορείτε, λέω, να μην. Α, ναι, μου λέει, κανένα πρόβλημα. Πάλι καλά. Φαντάζεσαι να στράβωνε κιόλας. Να του έλεγα, γιατρέ, μπορείτε να μην καπνίζετε όσο είμαι στο ιατρείο σας και έχω έρθει για μια ασθένεια. Και να μου πει αυτός, κα, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Και να συνεχίζει να καπνίζει. Είναι φοβερό εντωμεταξύ. Αυτά με τον ατμό. Πλέον αρχίζουν και είναι, πώς να λέω, ειδικά τα άλλα που βγάζουν τον πολύ ατμό, είναι πολύ πιο ενοχλητικά από το κανονικό τσιγάρο. Δηλαδή, εγώ φτάσει σημείο να λέω σε φίλο, καλύτερα να κάπνιζες κανονικό, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που βγάζεις τον καπνό, παίρνεις μια ανάσα και μετά. Και είναι, λες και θα βγει κάποιος στην πίστα, ένα φοβερό πράγμα. Λες και είναι, ξεκινάνε μπουζούκια. Πω, τι τραβάτε κι εσείς με το κάπνισμα, μεγάλη ιστορία. Γιατί ως πρώην καπνιστής έχω να σας πω ότι δεν θα το άντεχα αυτό. Εγώ κάπνιζα στην περίοδο που καπνίζαμε παντού. Καπνίζανε παντού. Μέσα στα γραφεία, έξω από τα γραφεία, στο ασανσέρ, μέχρι στα νοσοκομεία μπορεί να κάπνιζαν. Αλλά τώρα πλέον που υποτίθεται ότι απαγορεύεται, εγώ δεν θα το άντεχα αυτό και θα το έκοβα μαχαίρι. Αλλά αυτό λέει η έρευνα, για να καταλήξουμε κάπου, ότι η έρευνα αυτή λέει ότι οι γιατροί που καπνίζουν συνήθως δεν επιμένουν τόσο πολύ στο να κόψει το κάπνισμα ο ασθενής. Περίεργο! Γιατί άραγε, πέφτω από τα σύννεφα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Βέβαια, αυτό τώρα θυμίζει και κάτι άλλο. Θυμίζει διατροφολόγους που έχουν περιτά κιλά. Που πας στο διατροφολόγο και το βλέπεις ότι. Λες τώρα, εγώ να κάτσω σε αυτόν εδώ πέρα να ακολουθήσω τη δίαιτα. Αυτός δεν μπορεί να χάσει κιλά μόνος του. Δεν είναι ένα ηθικό δίλημα, ένα. Λες τώρα, πώς δίνω τζάμπα λεφτά. Απ' την άλλη, λες, μήπως είμαι ρατσιστής. Δεν μπορούν και οι διατροφολόγοι να έχουν περιτά κιλά? Μπορούν, δεν ξέρω.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Κάπου όπαμε αυτή την ιστορία με τα παντελόνια του Ρουβά. Του σκίστηκε πάλι το παντελόνι του Ρουβά. Κάτια ζυγούλη πρέπει να του πάρει ένα παντελόνι. Θα μου πεις, δεν μπορεί να πάρει μόνος του. Έχει τα live. Το περιστατικό συνέβη, λέει, τη Δευτέρα σε εμφάνισή του στο θέατρο Άλσος. Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media, ο καλλιτέχνης φαίνεται να χορεύει και να τραγουδάει με λευκό σύνολο. Παρά το σκίσιμο σε δύο σημεία του παντελονιού του, ο Σάκης Ρουβάς. Σε δύο σημεία κιόλας. Τι παντελόνι είναι αυτό, από χαρτί είναι? Ο Σάκης Ρουβάς συνέχισε κανονικά την εμφάνισή του χωρίς να δείξει ότι ενοχλήθηκε από το περιστατικό. Κοίταξε τώρα πώς μεγάλωσε κι αυτός. Παλιά του τα σκίζανε οι fans. Τώρα σκίζονται μόνα τους, ρε φίλε. Αυτό είναι η ενηλικίωση, η μέση ηλικία. Βέβαια, άλλο να σκίζετε του Ρουβά το παντελόνι και λες, αχ, τι σεξι. Εμείς, άμα σκύψουμε και σκιστεί το παντελόνι πίσω εδώ στη Χαράδρα, θα λέμε, πόρε, χάσε κανένα κιλό να μου. Θα ακούτε και, να ακούσετε και κρακ. Έτσι, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν το δέχομαι αυτό. Δηλαδή, θέλω όταν σκιστεί το παντελόνι μου την επόμενη φορά να έχουν οι γυναίκες την ίδια αντίδραση που έχουν με το Ρουβά. Να πούνε, αου!

Μικ Χάγνελ και συμπληρέτη που σε αντίθεση με του Cure που έχουν έρθει 5-6 φορέ στην Ελλάδα, έχει έρθει νομίζω μία το 1992. Το 92 στη Φιλαδέλφια, το θυμάμαι σαν χθες. Ακούτε Galaxy 92 και γίνεται χαμό στα social με τα πόνερα του χθεσινού τελικού. Βασικά στην Αγγλία τα έχουν πάρει στο κρανίο με τον Τούχελ, τον προπονητή, τον γερμανό προπονητή της Αγγλίας, ο οποίος δεν έκανε τίποτα, λέει, στα τελευταία λεπτά. Τα έλεγε και ο Σπυρόπουλος χθες, αλλά ποιος τον άκουγε. Και λέει τους χαντάκωσε. Γενικώς είναι πάρα πολύ πικραμένοι από τη χθεσινή εξέλιξη του αγώνα. Επίσης σε άλλα νέα, στο Περού της Λατινικής Αμερικής, αρκετοί γονείς, λέει, βαφτίζουν το παιδί τους Χάλαντ. Χάλαντ, από το όνομα του Νορβηγού επιθετικού. Συγγνώμη για αυτό που πέρασε στον αέρα. Λοιπόν, και είναι λίγο οι άνθρωποι, δηλαδή είναι λίγο βαρεμένοι. Έτσι, θέλω να πω, ονομάζουν τα παιδιά τους με ποδοσφαιριστές. Εκεί στο Περού επίσης έχουν ονομάσει τα παιδιά τους Ρονάλντο. Πώς τον έχουν πει, να δεις τον Μέση. Βέβαια δεν είναι μόνο στο Περού. Και πιο κοντά μας γίνεται αυτό. Αλλά Χάλαντ. Τόσο πολύ λατρεία το Χάλαντ, πει στο παιδί σου Χάλαντ. Δεν μπορεί να το πει καν. Χάλαντ. Είναι σαν να βγει. Χάλαντ. Εν πάση περιπτώσει, στο Περού, διότι η εθνική τη ομάδα δεν πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε καταλαβαίνει. Είναι σαν να λε, ξέρω εγώ, ότι ένα γονιό στο Μεξικό ονόμασε το παιδί του Καραγκούνι. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Καλύτερο είναι το Χάλαντ, το Καραγκούνι. Σίγουρα είναι καλύτερο από το να το πεις Μάξιμο ή Νεφέλη.

0: Πάντως δεν θα σας πιάνω πουθενά, ρε φίλε. Ο ένας μου λέει μιλάς πάρα πολύ. Η Σοφία μου λέει εξαφανίζεσαι από το μικρόφωνο. Πραγματικά αποφασίστε. Με θέλετε περισσότερο ή λιγότερο. Δεν ξέρω και εγώ τι να κάνω. Παθαίνω κρίση ταυτότητας. Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς. Τα λέμε πάλι αύριο. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ήταν εδώ από τις 6. Θα είναι πάλι αύριο στις 6. Σήμερα χωρίς μπάλα. Τι θα κάνουμε το βράδυ, ρε φίλε. Έχω πάθει αυτό, μια κρίση ταυτότητας. Λοιπόν, να περάσετε μια ήρεμη ή συναρπαστική Πέμπτη όπως την θέλετε. Ακολουθεί ο Γίγαντας με Μοσκοέν. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να προσέχετε, να είστε ψύχρεμοι και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Σήμερα θα αποκαλύψω ένα μεγάλο μυστικό πίσω από όλους τους επιτυχημένους ανθρώπους. Και αυτό είναι η πειθαρχία. Μπορεί σε κάποιους αυτή η έννοια να ακούγεται δυσάρεστη και να θυμίζει μηχανάκια και στρατιωτάκια. Όμως η επιτυχία δεν έρχεται τυχαία, ούτε με μεγάλα βήματα. Έρχεται με μικρά, καθημερινά βήματα με συνέπεια σε βάθος χρόνου. Όπως χτίζετε τους κοιλιακούς σας στο γυμναστήριο. Δεν τους βλέπετε από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά μετά από αρκετό καιρό, με συστηματικότητα και συνέπεια. Πώς θα καλλιεργήσετε κι εσείς εκείνη την πειθαρχία που θα σας πάει στην επιτυχία? Στο νούμερο 1. Βάλτε 3 καλές καθημερινές συνήθειες που αγγίζουν νου, σώμα, ψυχή. Φροντίστε να είναι της επιλογής σας ρεαλιστικές και ευχάριστες. Για παράδειγμα, μισή ώρα άσκηση, 10 λεπτά διαλογισμό, 3 μικρές καλές καθημερινές πράξεις. Νούμερο 2. Αποδεχτείτε πως θα έρθουν μέρες που θα σας είναι δύσκολο ή δυσάρεστο. Εδώ το κλειδί είναι να δείξετε συνέπεια στις υποσχέσεις σας, ακόμα και αν βαριέστε, κυριαρχήστε στην παρόρμηση και θα χαρείτε μετά. Και στο νούμερο 3. Εστιάστε στο σήμερα. Κάντε αυτά που αποφασίσατε μέσα στη μέρα χωρίς να σκέφτεστε την αυριανή. Αυτήν θα τη σκεφτείτε αύριο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
5: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
6: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
10: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
11: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
12: Galaxy 92.

Galaxy 92, λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα από το Memo Coen, που θα βρίσκεται στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Ladies and gents,

92.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Και ποιος δεν θέλει κάτι δροσιστικό έτσι όπως βράζει ο τόπος γύρω μας αυτό το καλοκαίρι? Κάτι που να μην έχει τόσες θερμίδες και να είναι νόστιμο και υγιεινό. Zelec High Protein, παιδιά, θυμηθείτε το. Το βρίσκουμε στα ψυγεία των σούπερ μάρκετς. 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, όχι πια και όποια πρωτεΐνη, αλλά από ασπράδι αυγού, από τα χρυσά αυγά, σε τρεις μοναδικές γεύσεις: πορτοκάλι, κεράσι και γιαούρτι φράουλα. Είναι από τα χρυσά αυγά, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, δροσιστικό και ελαφρύ. Ιδανικό για εσένα που κάνεις γυμναστική και αγαπάς την υγιεινή διατροφή. Zelec High Protein. Είμαι ο Μέμος Κοεν εδώ στον Galaxy 92 μαζί με μουσικές που δεν ακούς αλλού.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Η μουσική ανέκαθεν ήταν εκείνη που μπορούσε να αλλάξει συναισθήματα. Μείνετε εδώ, στο Galaxy 92, εδώ που η μουσική μας ταξιδεύει αλλού.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
8: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, μια ακόμα καλημέρα σε όλους από το Memo Cohen, που θα είναι στο μικρόφωνο του Galaxy 92 μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απλά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο

0: 99 02 739. Ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα.
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και επειδή αυτό το καλοκαίρι ψάχνουμε να βρούμε κάτι δροσιστικό, κάτι ανεβαστικό, κάτι να πάρουμε τα πάνω μας, παιδιά. Σας το έχω, μας το έφεραν τα χρυσά αυγά, είναι στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, λέγεται Zeleg High Protein. 20 γραμμάρια πρωτεΐνης και ξέρετε, όχι όποια πρωτεΐνη, πρωτεΐνη από το ασπράδι αυγού, την καλύτερη πρωτεΐνη που υπάρχει στον κόσμο. Είναι ασπράδι αυγού σε υφή ζελέ, καταπληκτικό σε τρεις φοβερές γεύσεις, κεράσι, πορτοκάλι και γιαούρτι φράουλα. Το βρίσκουμε στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, Zeleg High Protein από τα χρυσά αυγά. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92. Πάμε μαζί με μουσικές που δεν ακούς αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Όλοι έχουμε έναν εκνευριστικό φίλο, ο οποίος όταν πηγαίνει θερινό σινεμά ή γενικά σινεμά, μιλάει εκατάπαυστα, τρώει πατατάκια, popcorn, παίζει με το σακουλάκι, παίζει με τα κλειδιά του, παίζει τάβλι, παίζει με τον μπρελόκ. Γενικώς δεν είναι. Αυτό το πράγμα είναι το αποτρεπτικό που να πας να δεις σινεμά. Και υπάρχει και χειρότερο. Υπάρχουν κάποιες παρέες, οι οποίες είναι συνήθως η παρέα του κηλικιάρχη, και πάνε έξω στο κηλικείο και αρχίζουν και φωνάζουν. Και εσύ προσπαθείς να συγκεντρωθείς στο έργο. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο εκνευριστικό φίλο, ειδικά αυτόν που τρώει τα πατατάκια. Δεν ξέρω καν πώς τον έκανα αυτόν τον ήχο. Πραγματικά, αν με ρωτήσεις πώς, δεν ξέρω.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Galaxy 92 και ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Στις 12 κοντά σας θα είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, στις 3 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και στις 6 το απόγευμα ο μοναδικός Θοδωρής Γιαννόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους από το Memo Cohen που ήταν στο μικρόφωνο και σήμερα από τις 10 το πρωί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, Ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνου της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και τώρα δύο ώρες μουσικής, κουβέντας και μικρής απόδρασης από ό,τι σας κυνηγάει κάθε μέρα. Galaxy 92. Ξεκινάμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές.
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Έχουμε μία νέα οδηγό η οποία κατάφερε στη Μάνη να παρκάρει στην πισίνα. Σκέψου τώρα το σκηνικό έτσι. Είσαι Ιούλη διακοπές που είναι ακόμα πιο ήρεμα. Αυτό το πράγμα το που ακούς το τζιτζί και το τζι. Είσαι στην πισίνα, πίνεις πίνια κολάδα, τόσο kits, με ομπρελίτσες επάνω, με αυτό, με τα λοιπά, με πεπόνια, με ανανάδες. Δεν βλέπεις το ποτήρι από τα φρούτα. Και εκεί που είσαι έτοιμος να σε βγάλει στα γραμμική φωτογραφία η δικιά σου με την τρίχα εδώ έξω από το στήθος στην πισίνα, σκάει αμάξι στην πισίνα και πέφτει μπροστά σου. Τι κάνεις?
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Είσαι pasta lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
12: Galaxy 92.

Εδώ είμαστε πάντα μαζί, είναι η δεύτερη ώρα μας, τον Galaxy 92. Για όλους εσάς που δουλεύετε, για όλους εσάς που φαίνεται ότι δουλεύετε ή που δουλεύετε κάποιους κάνοντας ότι δουλεύετε. Μαζί σας μέχρι τις 2. Shine bright like a diamond. Shine

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή. Ισραήλ.
5: Σε έχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
6: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
5: Τι λένε δηλαδή?
6: Βάλτε μας σπίτι σας.
5: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο. Από 24 έως 26 Ιουλίου, το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις, εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ, το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Αν νομίζεις ότι η μέρα σου είναι χάλια, σκέψου αυτό τον έρμο Άγγλο παδό, ο οποίος έκανε τατουάζ το οποίο εμφανίζει το παγκόσμιο κύπελο και από κάτω γράφει η Αγγλία παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026. Αυτός τώρα πρέπει να πάει σε έναν από αυτούς που κάνουν ντετατουάζ. Είναι οι τατουατζίδες και οι ντετατουατζίδες. Τα μόνα σίγουρα τατουάζ είναι αυτά που γράφετε τα ονόματα των παιδιών σας. Εκτός αν τα αποκληρώσετε κάποια στιγμή, σας έχουν έτσι απογοητεύσει και λες σβήστο το ρημάδι του. Το βλαμμένο του γράψε και το σπίτι.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στο Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, κάπου εδώ η μουσική μας βόλτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος. Ήταν χαρά μου που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις δύο ώρες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
4: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Γειας, δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
1: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρος Σικρού 235, Νέα Σμύρνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία. Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Όλοι έχουμε έναν εκνευριστικό φίλο ο οποίος όταν πηγαίνει θερινό σινεμά ή γενικά σινεμά μιλάει εκατάπαυστα, τρώει πατατάκια, popcorn, παίζει με το σακουλάκι, παίζει με τα κλειδιά του, παίζει τάβλι, παίζει με το μπρελόκ. Γενικώς δεν είναι. Αυτό το πράγμα είναι το αποτρεπτικό που να πας να δεις σινεμά. Και υπάρχει και χειρότερο. Υπάρχουν κάποιες παρέες οι οποίες είναι συνήθως η παρέα του κηλικιάρχη και πάνε έξω στο κηλικείο και αρχίζουν και φωνάζουν.
9: Έλα, σβάρε, δωμάτια!
8: Και εσύ προσπαθείς να συγκεντρωθείς στο έργο. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο εκνευριστικό φίλο, ειδικά αυτόν που τρώει τα πατατάκια. Δεν ξέρω καν πώς τον έκανα αυτόν τον ήχο. Πραγματικά, αν με ρωτήσεις πώς. Δεν ξέρω.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Όταν θα κυβερνήσω τον κόσμο λοιπόν και θα κάνει θερμοκρασία πάνω από 30. Να βάλουμε ένα όριο τώρα, θα το συζητήσουμε αυτό, 34-35 βαθμούς. Αν δεν το κάνω αργίες, σας λέω τώρα γιατί να με ψηφίσετε, έτσι, θα το κάνω ανάποδα. Δηλαδή, εκεί που είναι ανοιχτές τώρα οι τράπεζες, πες ξέρω εγώ, οι εταιρείες 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, θα το κάνουν 10 το βράδυ με 6 το πρωί. Οπότε να είναι λίγο πιο δροσερά. Μετά κλεινόμαστε όλοι στο κλιματιστικό ή θα πηγαίνουμε όλοι μαζί στην παραλία. Και αυτός είναι ένας πολύ καλός λόγος, νομίζω, να αφήσετε να σας κυβερνήσω. Αν μη τι άλλο, θα καταργήσω, θα προσπαθήσω να καταργήσω και το κρύο. Ψάχνουμε για αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο, την Παρασκευή, μεθαύριο είναι Σάββατο. Θα ξέρουμε τι θα γίνει εκεί πέρα και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Δεν θέλω, δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω τι σημαίνει αυτό. Καλό μεσημέρι. Μέχρι τις 6 στον Galaxy 92 Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχει ζέστη και θα μας πάει έτσι τώρα, λέει, μια ολόκληρη εβδομάδα.

0: Η Franz Gall στον Galaxy 92. Έλα, έλα. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε. Μην το ξεχνάτε. 2-10-99-59-970. Galaxy 92 FM μονοκόμματο, όπως το ακούτε στο Instagram. Galaxy 92 FM official στο Facebook. 2-10-99-59-970 το είπα. Studio παπάκι galaxy92.gr. Και εσείς που μας ακούτε online, έχετε ένα κουτάκι που γράφετε το μήνυμά σας. Για να δούμε τώρα τι μας περιμένει από πλευράς καιρού. Αύριο λοιπόν θα είναι τα ίδια, ίδια θερμοκρασία με σήμερα. Κοιτάζω την πιο μετριοπαθή τέλος πάντων πρόβλεψη, 35 λέει. 36 το Σάββατο θα πάει πάνω, την Κυριακή πάει λίγο πιο πάνω, 37. Ξεκινάει η άλλη εβδομάδα με 37 Δευτέρα, 38 την Τρίτη, και την Τετάρτη ενδέχεται λίγο να πέσει, λέει, πάει στο 36.
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες after sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι, φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Αχ, μαρέ μαρέ, έχει και τους κανόνες της η θάλασσα, έτσι δεν είναι, θέλει σεβασμό. Και δεν μιλάω τώρα για αυτές τις ιστορίες τις πρόσφατες, λέγω, κεφαλούς, τσούχτες κτλ. Γενικότερα θέλει να τη σέβεσαι τη θάλασσα, γιατί αλλιώς μπορεί να βρεθείς και να σου βγει από τη μύτη, που λένε, να σου βγει ξινό. Καταρχάς, όταν έχει τόση ζέστη, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να κάθεσαι κάτω από τον ήλιο, ότι να κάτσω, να ψηθώ λιγάκι, να πάρω και χρώμα, και μετά βουτάμε και το σβήνουμε αυτό, γιατί αυτό δεν σβήνει τόσο εύκολα. Δηλαδή πρέπει να προστατεύεσαι και λιγάκι. Είτε μαντιλιακό τώρα με πολλούς βαθμούς, είτε σε κάποια σκιά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, 3,5 ώρα το μεσημέρι, ίσως είναι καλύτερα να είσαι κάπου σκιερά και μετά κατά τις 5,5-6 πηγαίνεις και κάνεις τη βουτιά σου. Κατά τα άλλα είναι καλύτερα, δεν υπάρχει καλύτερο αίσθημα. Την ώρα που όμως εκεί έχεις απειδήσει, είσαι όμως και μασονιδρώτα, εκείνη την ώρα που βουτάς και μόνο δηλαδή πως νιώθεις η ψυχή σου, νιώθεις ότι πλένεται.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Μιλώντας για Amazing music, υπάρχει τώρα μια Lois Lane. Lois Lane ήταν του Superman, δεν ήταν, από εκεί πήραν το όνομά τους. Βγάλανε το μεταξύ, τώρα είδα, πέτυχα ένα και συγκρότημα που λεγόταν Lois Lane. Ψιλοέμοιαζε στις κυκλοφορίες τελευταίας εβδομάδας. Δεν το έδωσα πολύ σημασία, το έχω τέλος πάντων, θα δούμε τι είναι. Μεγάλη επιτυχία, it's the first time.

0: Διαφημίσεις.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Έχουμε μία νέα οδηγό η οποία κατάφερε στη Μάνη να παρκάρει στην πισίνα.
8: Σκέψου τώρα το σκηνικό έτσι. Είσαι Ιούλη διακοπές που είναι ακόμα πιο ήρεμα. Αυτό το πράγμα που ακούς το τζιτζί και το τζι. Είσαι στην πισίνα, πίνεις πίνια κολάδα τόσο kits. Με ομπρελίτσες επάνω, με αυτό, με τα λοιπά, με πεπόνια, με ανανάδες. Δεν βλέπεις το ποτήρι από τα φρούτα. Και εκεί που είσαι έτοιμος να σε βγάλει στα γραμμική φωτογραφία η δικιά σου με την τρίχα εδώ έξω από το στήθος στην πισίνα, σκάει αμάξι στην πισίνα και πέφτει μπροστά σου. Τι κάνεις?
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: και εγώ. Βλέπω το σχολιάζετε και τώρα που ακούμε αποσπάσματα από την εκπομπή του Βαγγέλη το πρωί. Το είδα και εγώ σαν είδηση αυτό με τον άλλο που έπεσε μέσα στην πισίνα. Και θυμήθηκα εκείνο την ταινία Το Ροζ Πάνθυρα που είχε πέσει με ένα ντεσεβό μέσα σε μια κουζίνα. Δεν ξέρω αν ήταν ντεσεβό. Ήταν τέλος πάντων υποτίθεται ότι ήταν τεχνικός του ΟΤΕ και πήγε να παγιδεύσει ένα τηλέφωνο και του βγαίνει το τιμόνι στο χέρι και βρέθηκε μέσα σε μια πισίνα. Εν τω μεταξύ μου έκανε εντύπωση στη χθεσινή είδηση η ψυχραιμία μετά βγάλαν τα πράγματά του από το αυτοκίνητο. Να μου πει τι να κάνουν, βγάλαν το σκύλο, βγήκαν όλοι. Τώρα αυτό το αυτοκίνητο είναι για πέταμα και η πισίνα ειδικά, άντε να καθαρίσει. Για ετοιμαστείτε τώρα, ανοίξτε σιγά σιγά την εφαρμογή που στέλνετε email, βάλτε στον παραλήπτη στούντιο papakigalaxy92.gr, βάλτε στο θέμα Pizza Fan και φαντάσου το σκηνικό. Κάθεσαι στο καναπέ, ανοίγεις το κουτί και αντικρίζεις τα πάντα. Μια ζεστή πίτσα 6 θεμαχιών με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές. Δίπλα, τραγανές πατάτες cross-cut, onion rings, κορδόψωμα, ζουμερές, φτερούγες και για σβήσιμο, γλυκό τσόκο κράτς. Λες εντάξει, το smart box selfie της Pizza Fan είναι όνειρο. Και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα και ένα ζουμερό μπέργκερ. Όχι, δεν ονειρεύεσαι. Είναι η νέα προσφορά της Pizza Fan. Ένα smart box selfie και ένα μπέργκερ όλα μαζί, μόνο με 13 ευρώ και 50 λεπτά. Pizza Fan, γιατί όταν πρόκειται για φαγητό, δεν κάνεις ποτέ συμβιβασμούς. Διεκδικείτε μία πίτσα μπιάνκα μαργαρίτα, μία πίτσα μπιάνκα μπολονές και μία σαλάτα πανδεσία. Από κάτω στο κύριο σώμα το email βάζετε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία και καλή όρεξη.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Κατσινάτζη, τι άμμο. Τι ωραία που ήταν τότε, δεκαετία του 90. Είσαι άτυχος που δεν την πρόλαβες. Λοιπόν, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα στον Κηφισό, ειδικά στην άνοδο. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και τη βλέπω ότι πηγαίνει μέχρι πάνω Πατήσια, πάει και πάνω και σχεδόν από την αρχή της. Επίσης, είναι δύσκολη η Κηφισίας για κάποιο λόγο σήμερα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως νόμιζαμε ότι θα πάνε μέχρι τέλη Αυγούστου, που λες, άμα έχει συνηθίσει και μία εβδομάδα που είναι άνετα τα πράγματα, λες εντάξει τώρα τι να παίξει. Κι όμως σήμερα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους και στην παραλία. Από το ελληνικό μέχρι και τον Άλυμο θέλει αρκετή υπομονή. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα, 4 και 4. Το ημερολόγιο δείχνει 16 Ιουλίου. Το θερμόμετρο μέχρι 35-36. Και το ραδιόφωνο σταθερά 92. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6.

0: Galaxy 92.
1: Te lo dije bien.

0: Πέμπτη σήμερα και έχουμε καινούριες ταινίες του κινηματογράφου. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής, να δούμε τι βγαίνει σήμερα στις αίθουσες. Μικτές είναι οι αντιδράσεις και η τελική, η επίγευση που λένε από την χθεσινή εμφάνιση των Cure. Άλλοι τα λέγανε έτσι, άλλοι τα λέγανε αλλιώς, και το μεγαλύτερο παράπονο έτσι των φανατικών των Cure είναι ότι δεν είπανε, λέει, πιο ψαγμένα τραγούδια τους.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό.

0: Λήξεις, δεν κάνουν διακοπές.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό, να συγκρίνουμε καλλιτέχνες μεταξύ τους και να μιλάμε για μεγέθη, αλλά τέλος πάντων πέρσι ήταν του Ρόμπι Γουίλιαμς η μεγαλύτερη συναυλία. Λογικά ήταν. Φέτος ήταν αναμφισβήτητα των Μετάλλικα και του χρόνου μάλλον την έχουμε βρει από τώρα, γιατί έρχονται οι U2.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Αν νομίζεις ότι η μέρα σου είναι χάλια, σκέψω αυτό τον έρμο Άγγλο παδό, ο οποίος έκανε τατουάζ το οποίο εμφανίζει το παγκόσμιο κύπελο και από κάτω γράφει η Αγγλία παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026. Αυτός τώρα πρέπει να πάει σε έναν από αυτούς που κάνουν ντετατουάζ. Είναι οι τατουατζίδες και οι ντετατουατζίδες. Τα μόνα σίγουρα τατουάζ είναι αυτά που γράφετε τα ονόματα των παιδιών σας. Εκτός αν τα αποκληρώσετε κάποια στιγμή, σας έχουν έτσι απογοητεύσει και λες σβήστο το ρημάδι το βλαμμένο του γράψε και το σπίτι.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Άλλο ένα συγκρότημα που μας θυμίσει με την παρουσία του φέτος, οι Pet Shop Boys. Παλιό κλασικό, πάρα πολύ αγαπημένο, Domino Dancing. Να βάλουμε ένα και άλλο ένα και άλλο ένα. Νομίζω θα χωρέσουμε τρία τραγούδια μέχρι να κλείσουμε την ώρα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Μέχρι τις 6 το Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος, σήμερα είναι Πέμπτη, άντε άλλη μία γιατί φάγαμε την εβδομάδα.

0: έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά στην επαγγελματική ζωή. Αλλάζετε δουλειά και παρά τον ενθουσιασμό, μέσα σας νιώθετε αμφιβολία, ανασφάλεια και ανησυχία. Σίγουρα βρίσκεστε σε μια νέα αρχή. Νέα ομάδα, υπευθυνότητες, δεδομένα, ευκαιρίες. Παράλληλα όμως, σας ακολουθεί η πίεση να αποδείξετε την ικανότητά σας, η αβεβαιότητα, η ανάγκη να είστε πετυχημένοι από την πρώτη μέρα, ο φόβος μήπως δεν ανταποκριθείτε. Τι θα σας πρότεινα? Νούμερο 1. Δώστε χρόνο στο νευρικό σας σύστημα να προσαρμοστεί. Θα χρειαστείτε μια εύλογη περίοδο ψυχολογικής αποσυμπίεσης από το παλιό περιβάλλον και μια αντίστοιχη για να προσαρμοστείτε στο καινούργιο. Νούμερο 2. Μην κρίνετε αυστηρά την απόδοσή σας τις πρώτες εβδομάδες. Συνειδητοποιήστε ότι στην αρχή μαθαίνετε και δεν είναι η στιγμή που θα αποδείξετε τις ικανότητές σας. Ακόμα και πολλοί έμπειροι επαγγελματίες σε top θέσεις χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα και ακόμα δεν έχετε δείξει την αξία σας. Και στο νούμερο 3. Χτίστε ουσιαστικές σχέσεις με τους συναδέλφους σας. Παρατηρήστε, ρωτήστε, συνδεθείτε με τους ανθρώπους γύρω σας. Η προσαρμογή σε μια νέα θέση δεν είναι μόνο μια τεχνική διαδικασία. Είναι εξίσου ανθρώπινη ένταξη και σύνδεση. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
10: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
11: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
14: Galaxy 92.

Όλα αυτά στο πλαίσιο του Aerobic. Let's all dance. Michael Jagger Band. Από το Aerobic θα πάμε σε πιο σκληρή προπόνηση. Αμέσως μετά να σας πω όμως μέχρι τότε ότι μέχρι τις 6 στο μικρόφωνο και τη μουσική του Galaxy 92 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Βλέπω έχουν πρόβλημα, λέει. Έχουν ξεκινήσει να έχουν πρόβλημα λειψιδρίας στην Ολλανδία. Εν τω μεταξύ και εδώ, ενώ έκανε κάτι βροχές συνεχόμενες και λέγαμε σωθήκαμε, να μου πεις τώρα τι περιμένεις, θα βρέξει τον Ιούλιο. Για να δούμε τι θα κάνει τον το Σεπτέμβριο, λογικά. Οκτώβριο εκεί είναι τα πρωτοβρόχια. Κατά τα άλλα, περιμένουμε μεθαύριο στην ελληνική επικαιρότητα τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, όπου την αρχηγία του κόμματος διεκδικούν Πολάκης και Δούρου. Δεν είναι πλέον το δεύτερο κόμμα. Κάποιοι λένε ότι θα ίσως να δυσκολευτεί να μπει και στην Βουλή. Έχουμε εκλογές, το πολύ σε 7, μείον 4, το πολύ σε 8 μήνες. Να δούμε τι θα γίνει με την Ελλάδα μας. Είπαμε να αφήσουμε το ένα είδος προπόνησης, να πάμε τώρα στο άλλο, με το δεξί τώρα και με το αριστερό. Όσες φάμε, όσες ρίξουμε. Καλή διασκέδαση, καλό μεσημέρι, προσοχή στο δρόμο, δύσκολη η δρόμη της Αθήνας τώρα. Πέρα από προσοχή θέλει και πάρα πολύ υπομονή και τη μάχη για τη σκιά όταν σταματάς το φανάρι.

0: Αυτό το γράψα τώρα ότι και σημαίνουν τα αρχικά ECMWF. Είναι, λέει, το ευρωπαϊκό αριθμητικό μοντέλο, τέλος πάντων, και λέει ότι μπορεί τη Δευτέρα να πάμε μέχρι 38 βαθμούς, αλλά μετά την Τρίτη υπάρχει περίπτωση να πέσει απότομα μέχρι και 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτό θα πάει 24 με 27 του μηνός και θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες και τα λοιπά και δροσούλα. Ρε λες, αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι ωραίο άμα σου χαλάει, ξέρεις, το όλο σκηνικό σαν καλοκαίρι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, σαν αλλαγή. Κατά τα άλλα, μέχρι τότε τρώμε ελαφριά. Και ελαφριά, να η μεγάλη παγίδα τώρα, λες. Θα φάω λίγο καρπούζι. Εν τω μεταξύ, βάζεις το καρπούζι κάτω και δεν μπορείς να σταματήσεις, ρε παιδί μου. Είναι κάποια πράγματα, τα φρούτα, ειδικά άμα το έχεις με τα φρούτα και με τις σαλάτες, δεν μπορείς να σταματήσεις. Και όταν τέλος πάντων τελειώνουν όλα και σταματάς, μετά δεν μπορείς να κουνηθείς. Και ακούς και τον εαυτό σου που πηγαίνει από τα νερά, από τα καρπούζια. Λοιπόν, μέχρι την Τρίτη η ζεστή, η υπομονή. Και βέβαια, φοράμε ανοιχτόχρωμα, λέει, και φαρδιά ρούχα και πάρα πάρα πολλά υγρά.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν Κουνέλης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν Κουνέλης.

0: λάδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα.
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Κάθε Πέμπτη πηγαίνουμε σινεμά και τις υπόλοιπες μέρες βλέπουμε τι έχει στις πλατφόρμες. Είπαμε και δεύτερη μέρα, τη χωράμε μέσα στην εβδομάδα για σινεμά. Σήμερα έχουμε πολλές επαναπροβολές. Είναι λογικό, νομίζω έχουν κάνει λίγο πίσω τις καινούργιες κυκλοφορίες, γιατί κυκλοφορεί η Οδύσσεια σήμερα του Νόλαν. Οπότε είναι λογικό να κάνουν οι άλλοι ένα βήμα πίσω, να δουν τι θα κάνει κτλ. Για να έχουν καλύτερη υποδοχή από το κοινό, τέλος πάντων, κάποια άλλη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν έχουμε επαναπροβολή του Κλούτε, την εξαφάνιση, ταινία το 1971, θρίλερ το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», ελληνικό, πάλι ταινία του 2000, το «Εξπρές του Μεσονυκτίου», θα έλεγα ότι είναι από τα προαπαιτούμενα, αν θέλεις να ονομάζεσαι φίλος του σινεμά, η Οδύσσεια, όπως είπαμε, του Κρίστοφερ Νόλαν, από σήμερα στους κινηματογράφους, ο επιθεωρητής Μεγκρέ και η ιερωμένη του πρέσβη, αυτή είναι αστυνομική, είναι γαλλική από τη κατάλαβα και είναι καινούργια ταινία από σήμερα. DJ Βοσκός, δραματική κωμόδια, Μίκαελ του 1924, οι αρμονίες Βέρκ Μάιστερ, μια ταινία του 2000, σινεφίλ καθαρό, και αυτή από σήμερα στους κινηματογράφους.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
4: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός.
3: Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο.
4: Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Όλοι έχουμε έναν εκνευριστικό φίλο, ο οποίος όταν πηγαίνει θερινό σινεμά ή γενικά σινεμά, μιλάει εκατάπαυστα, τρώει πατατάκια, popcorn, παίζει με το σακουλάκι, παίζει με τα κλειδιά του, παίζει τάβλι, παίζει με τον μπρελόκ. Γενικώς δεν είναι. Αυτό το πράγμα είναι το αποτρεπτικό που να πας να δεις σινεμά. Και υπάρχει και χειρότερο. Υπάρχουν κάποιες παρέες, οι οποίες είναι συνήθως η παρέα του κηλικιάρχη, και πάνε έξω στο κηλικείο και αρχίζουν και φωνάζουν. Και εσύ προσπαθείς να συγκεντρωθείς στο έργο. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο εκνευριστικό φίλο, ειδικά αυτόν που τρώει τα πατατάκια. Δεν ξέρω καν πώς τον έκανα αυτό τον ήχο. Πραγματικά, αν με ρωτήσεις πώς. Δεν ξέρω.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

υπόψη και στις αμερικάνικες σειρές αυτό να κάνουν το γυρίζω από τη δουλειά και βάζω ένα drink ή πάμε ένα drink. Δεν μπορούσα να το καταλάβω έτσι έως ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή γυρνούσανε, τους έβλεπες και σε ταινίες και σε σειρές παντού. Γυρνούσαν από τη δουλειά και πηγαίνανε κατευθείαν στο κάτσε ρε φίλε. Τέλος πάντων, μην ξεχνάτε ότι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζουμε αλκοόλ με τιμόνι. Μην ξεχνάτε ότι σε 10 λεπτά έρχεται ο Θοδωρής Γιαννόπουλος και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο που είναι Παρασκευή στις 3. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι εδώ στον Galaxy 92 από τις 3 μέχρι τώρα. Να κλείσουμε με μία μαργαρίτα, να σας βάλω μετά τη αβαλό Beloved. Νάταλι Μπρούλια δεν βλέπω να το προλαβαίνουμε, οπότε αυτά τα δύο και αν προλάβουμε μια Νάταλι Μπρούλια. Προσοχή στο δρόμο και για χαρά.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι η Μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

απόγευμα 5ης 16 Ιουλίου. Καλησπέρα σας. Είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Σκεφτόμουν τώρα, ερχόμενο στον δρόμο, πως αυτός ο ένας κάποιος νόμος που ψηφίστηκε για τα πατίνια, επιτέλους θεσπίστηκε ένας κάποιος νόμος που βάζει όριο ηλικίας στους χρήστες, υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση χρήσης σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Ίσως έχει κάπως βελτιώσει τα πράγματα και βλέπεις όλο και λιγότερο πατίνια στους δρόμους, λέω εγώ τώρα. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του, πάμε παρέα μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Μπήκε τζαμπάν για τη συνέχεια, αυτή είναι η Αλφαβίλ.

You από τους Ten Sharp στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Διάβαζα σήμερα για το MDM Cinema. Τι είναι το MDM Cinema? Είναι ένας κινητός κινηματογράφος, ένα σινεμά που ταξιδεύει σε όλη τη χώρα. Μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από μια απλή αλλά συγκλονιστική διαπίστωση, και πίσω από αυτή την πρωτοβουλία είναι η Δήμητρα και ο Μιχάλης. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν έχουν δει ποτέ κινηματογραφική ταινία σε μεγάλη οθόνη. Ο Μιχάλης λοιπόν Λιάσκος και η Δήμητρα Καρδάση θέλησαν να μεταφέρουν τη μεγάλη οθόνη σε απομακρυσμένα χωριά, ακριτικές περιοχές και μικρές κοινότητες όπου η πρόσβαση στον κινηματογράφο δεν είναι αυτονόητη. Σήμερα λοιπόν η ομάδα αυτή ταξιδεύει σε κοινότητες του Εύρου, μεταφέροντας προβολής, οθόνες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε πλατείες, σχολικές αυλές και δημόσιοι χώροι να μετατρέπονται σε υπαίθριους κινηματογράφους, γιατί πολύ απλά, πολύ σοφά, ο πολιτισμός έχει πραγματική αξία μόνο όταν φτάνει σε όλους. Η Queen για τη συνέχεια στον αέρα μας. I want to break free.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. A time to live.

Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, ένα από τα ονόματα που θα βρεθούν του χρόνου το καλοκαίρι για συναυλίες στην Αθήνα θα είναι η U2. Έτσι ακούγεται. Η Αθήνα, όπως μάθαμε, προγραμματίζεται να είναι ένας από τους σταθμούς της επικείμενης περιοδίας τους. Περιοδία η οποία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα βέβαια, αλλά όπως γράφουν τα ξένα μουσικά περιοδικά, θεωρείται σχεδόν σίγουρη. Μία και μοναδική φορά έχουν παίξει U2 στην Αθήνα, το 2010 στο ΟΑΚΑ, στην καταπληκτική 360 περιοδία τους. Ακόμα παλιότερα εμφανίστηκαν και στη Θεσσαλονίκη. Επομένως έχουμε να τους δούμε 16 ολόκληρα χρόνια, 17 για την ακρίβεια, αν πιάσουμε και το 2027. Πάρα πολλά χρόνια δηλαδή. Εύκολα θα το γέμιζαν το ΟΑΚΑ δύο φορές, όπως και η Coldplay. Που σημαίνει πως αν τελικά επιβεβαιωθεί η πληροφορία, καταλαβαίνετε ότι τα εισιτήρια θα εξαφανιστούν μέσα σε καμιά ώρα. Για τη συνέχεια, αυτή είναι η Duran Duran, αυτό είναι το Come Undone.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Έχουμε μία νέα οδηγό η οποία κατάφερε στη Μάνη να παρκάρει στην πισίνα. Σκέψου τώρα το σκηνικό έτσι. Είσαι Ιούλη διακοπές που είναι ακόμα πιο ήρεμα. Αυτό το πράγμα το που ακούς το τζιτζί και το τζιτζιτζιτζιτζι. Είσαι στην πισίνα, πίνεις πίνια κολάδα τόσο kits, με ομπρελίτσες επάνω, με αυτό, με τα λοιπά, με πεπόνια, με ανανάδες, δεν βλέπεις το ποτήρι από τα φρούτα, και εκεί που είσαι έτοιμος να σε βγάλει στα γραμμική φωτογραφία η δικιά σου με την τρίχα εδώ έξω από το στήθος στην πισίνα, σκάει αμάξι στην πισίνα και πέφτει μπροστά σου. Τι κάνεις?
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Τι φύσε. Πάντα το ζητάτε σε αυτό το κομμάτι. Εγώ ποτέ, σχεδόν ποτέ δεν το διαλέγω. Why do I have to fall in love with you? Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. www.galaxy92.gr το site μας. Εκεί ζητάτε τραγούδι. Εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Official account σε Instagram και Facebook. Και αυτά διαθέσιμα για να έρθουμε πιο κοντά. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας. Που σημαίνει πως λίγα λεπτά μετά τις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ. Έχουμε να κάνουμε και έναν διαγωνισμό την επόμενη ώρα, αλλά το πιο σημαντικό, να τη γεμίσουμε με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Key Beach Small Town Boys στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Δεύτερη καλησπέρα, εδώ πάμε παρέα μέχρι τις 8 και διάβαζα σήμερα λοιπόν πως οι κάτοικοι της Πρέβεζας δεν θέλουν τα drones της πυροσβεστικής να περιπολούν για πυρκαγιά στην περιοχή τους, γιατί κάνουν θόρυβο και δεν μπορούν να κοιμηθούν. Νομίζω πως πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο. Πάμε λοιπόν παρέα μέχρι τις 8. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι εδώ, στον αέρα μας για τη συνέχεια. Η αγαπημένη Μελίσσα Έθεριτς με το Like the Way I Do.

0: θυμίσεις.
1: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes. Galaxy 92.
7: Amazing music.

No doubt, it's my life στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Παρένθεση, όταν είδα τους Garbage στα πλαίσια του release και την αγαπημένη μου ερμηνεύτριά τους, μου θύμισε από μακριά, έτσι όπως την είδα λίγο, την Gwen Stefani. Anyway, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, είναι περίοδος που έχουμε πει ότι χρωστάμε και κάνουμε πράξη στον εαυτό μας το να δούμε σειρές του χειμώνα, να διαβάσουμε βιβλία που δεν καταφέραμε. Ανάμεσα στα χρωστούμενά μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εάν δεν είχαμε δει ποτέ όλους τους κύκλους, αλλά δεν νομίζω πως υπήρξε τέτοιος άνθρωπος, είναι και τα φιλαράκια. Όποιο επεισόδιο δεις, όσες φορές και αν το δεις, ακόμα και αν δεν πάρεις τα season, τα επεισόδια πιο σωστά με τη σειρά, σου φτιάχνει τη διάθεση, σε ηρεμή. Έχουν επιστρέψει και οι 10 κύκλοι στο Netflix. Για τη συνέχεια, Katie Tunstall, Suddenly I See.

This is the life από την Amy McDonald, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Λοιπόν, δωροθεσία. Την άλλη Παρασκευή θα πάμε στο Κηποθέατρο Παπάγου για να απολαύσουμε τον Μάριο Φραγκούλη μαζί με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη. Η παράσταση Χέρια Φτερά για τους Αθηναίους αλλά και για τους Θεσσαλονικείς και για τους Κρητικούς περιοδεύει ο Μάριος. Για την άλλη λοιπόν Παρασκευή εκεί από τον Galaxy 92 και την εκπομπή του Θοδωρή θα βρεθούν δύο από εσάς με καλή παρέα. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δύο διπλές προσκλήσεις τώρα. Καλή επιτυχία.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Αν νομίζεις ότι η μέρα σου είναι χάλια, σκέψου αυτό τον έρμο Άγγλο παδό, ο οποίος έκανε τατουάζ το οποίο εμφανίζει το παγκόσμιο κύπελο και από κάτω γράφει η Αγγλία παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026. Αυτός τώρα πρέπει να πάει σε έναν από αυτούς που, που κάνουν ντετατουάζ. Είναι οι τατουατζίδες και οι ντετατουατζίδες. Τα μόνα σίγουρα τατουάζ είναι αυτά που γράφετε τα ονόματα των παιδιών σας. Εκτός αν τα αποκληρώσετε κάποια στιγμή, σας έχουν έτσι απογοητεύσει και λες σβήστο το ρημάδι, το βλαμμένο του γράψε και το σπίτι.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Whenever, Wherever από την Σακύρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Τα μαζεύω και φεύγω. Σε λίγη ώρα θα είμαι στο Κουζίνα, Αδριανού 9 στο Θησίο. Εκεί τα λέμε σχεδόν καθημερινά, ειδικά το καλοκαιράκι. Δεν γίνεται να απαρνηθείς αυτή την υπέροχη ταράτσα. Είναι η καλύτερη αποσυμπίεση της ημέρας και φυσικά ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρουν μαζί τους πίσω οι ξένοι επισκέπτες. Ναός του Ηφαίστου και Ακρόπολη στο πιάτο και στην κυριολεξία στο πιάτο νέο καλοκαιρινό μενού. Πολλά πολλά φιλιά, τα λέμε ραδιοφωνικώς αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6 εδώ, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Όλοι έχουμε έναν εκνευριστικό φίλο, ο οποίος όταν πηγαίνει θερινό σινεμά ή γενικά σινεμά, μιλάει εκατάπαυστα, τρώει πατατάκια, popcorn, παίζει με το σακουλάκι, παίζει με τα κλειδιά του, παίζει τάβλι, παίζει με τον μπρελόκ. Γενικώς δεν είναι. Αυτό το πράγμα είναι το αποτρεπτικό που να πας να δεις σινεμά. Και υπάρχει και χειρότερο. Υπάρχουν κάποιες παρέες, οι οποίες είναι συνήθως η παρέα του κηλικιάρχη, και πάνε έξω στο κηλικείο και αρχίζουν και φωνάζουν.
10: Έλα, σβαράνε το μάγκρατα!
9: Και εσύ προσπαθείς να συγκεντρωθείς στο έργο. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο εκνευριστικό φίλο, ειδικά αυτόν που τρώει τα πατατάκια. Δεν ξέρω καν πώς τον έκανα αυτό τον ήχο. Πραγματικά, αν με ρωτήσεις πώς. Δεν ξέρω.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. What is

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
9: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
8: Τι λένε δηλαδή?
9: Βάλτε μας σπίτι σας.
8: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
2: I've heard people say that

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Έχουμε μία νέα οδηγό η οποία κατάφερε στη Μάνη να παρκάρει στην πισίνα. Σκέψου τώρα το σκηνικό έτσι. Είσαι Ιούλη διακοπές που είναι ακόμα πιο ήρεμα. Αυτό το πράγμα που ακούς το τζιτζίκι, το τζιτζιτζιτζι. Είσαι στην πισίνα, πίνεις πίνια κολάδα, τόσο kits, με ομπρελίτσες επάνω, με αυτό, με τα λοιπά, με πεπόνια, με ανανάδες. Δεν βλέπεις το ποτήρι από τα φρούτα. Και εκεί που είσαι έτοιμος να σε βγάλει στα γραμμική φωτογραφία η δικιά σου με την τρίχα εδώ έξω από το στήθος στην πισίνα, σκάει αμάξι στην πισίνα και πέφτει μπροστά σου. Τι κάνεις?
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Αν νομίζεις ότι η μέρα σου είναι χάλια, σκέψου αυτό τον έρμο Άγγλο οπαδό, ο οποίος έκανε τατουάζ το οποίο εμφανίζει το παγκόσμιο κύπελλο και από κάτω γράφει η Αγγλία παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026. Αυτός τώρα πρέπει να πάει σε έναν από αυτούς που κάνουν ντετατουάζ. Είναι οι τατουατζίδες και οι ντετατουατζίδες. Τα μόνα σίγουρα τατουάζ είναι αυτά που γράφετε τα ονόματα των παιδιών σας. Εκτός αν τα αποκληρώσετε κάποια στιγμή, σας έχουν έτσι απογοητεύσει και λες σβήστο το ρημάδι, το βλαμμένο του γράψε και το σπίτι.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Όλοι έχουμε έναν εκνευριστικό φίλο, ο οποίος όταν πηγαίνει θερινό σινεμά ή γενικά σινεμά, μιλάει εκατάπαυστα, τρώει πατατάκια, popcorn, παίζει με το σακουλάκι, παίζει με τα κλειδιά του, παίζει τάβλι, παίζει με το μπρελόκ. Γενικώς δεν είναι. Αυτό το πράγμα είναι το αποτρεπτικό που να πας να δεις σινεμά. Και υπάρχει και χειρότερο. Υπάρχουν κάποιες παρέες, οι οποίες είναι συνήθως η παρέα του κηλικιάρχη, και πάνε έξω στο κηλικείο και αρχίζουν και φωνάζουν. Και εσύ προσπαθείς να συγκεντρωθείς στο έργο. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο εκνευριστικό φίλο, ειδικά αυτόν που τρώει τα πατατάκια. Δεν ξέρω καν πώς τον έκανα αυτόν τον ήχο. Πραγματικά, αν με ρωτήσεις πώς. Δεν ξέρω.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.
1: Viola, let me see you dance, Viola.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.